0: SBS, a world of difference. You're with SBS Greek on mobile, online and on radio.
1: Είστε συντροφιά με το SBS Ελληνικά στο κινητό, το διαδίκτυο και ραδιοφωνικά.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σήμερα Δευτέρα, 8 Ιουνίου του 2026. Καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Εξ αρχής να αναγνωρίσουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες της γης από όπου μεταδίδεται το πρόγραμμά μας, όπως και τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες όλων των γεωτών των Ιθαγενών, από όπου μας ακούτε εσείς σήμερα. Στην ραδιοφωνική σας συντροφιά είναι ο Στέργος Καστελωρίου
3: και η Αναστασία Ράλη. Χαίρετε και από μένα και καλή εβδομάδα.
2: Τουλάχιστον 16 ομογενείς τιμώνται από την Αυστραλιανή πολιτεία με αφορμή το σημερινά γενέθλια του βασιλιά Καρόλου.
3: Συνελήφθη στο Αίγιο μετά από 27 χρόνια, ομογενής που κατηγορείται για τη δολοφονία του Γιώργου Γιαννόπουλου σε νυχτερινό κέντρο στο Μπέλμορ του Σίδνεϊ.
2: Σειρά ελληνικών κρασιών ευδοκιμούν στην Αυστραλία.
3: Για το νέο φαινόμενο λήψης πεπτιδίων μας μιλά ο ομογενής καθηγητής Λεωνίδας Καραγκούνης.
4: Τα πιο πολλά πεπτίδια στο διατροφικό τομέα προέρχονται από το κολαγόνο. Το κολαγόνο δεν είναι φάρμακο. Έτσι, δεν θα σταματήσει τη γύρανση.
2: Ήταν για την Ελλάδα στο φιλικό με την Ιταλία στην κορυφή του Γαλλικού Open ο Αλεξάνδρες Βερεύ.
3: Περισσότερα θα αναφέρουμε στην Αθλητική Δευτέρα. Η εκπομπή μας θα περιλαμβάνει την ανταπόκριση από την Ελλάδα, ανακοινώσεις του σταθμού και προτάσεις για τα κανάλια SBS.
2: Εκτάκτως δεν θα έχουμε τη σημερινή μας συζήτηση μαζί σας, όμως μπορείτε να μας στείλετε γραπτά μηνύματα, οποιαδήποτε να επιθυμείτε εσείς, στο 0448-799-323. Πριν από όλα αυτά, όμως, προέρχεται το δελτίο ειδήσεων που επιμελείσαι εσύ σήμερα, Αναστασία. Τι άλλο ξεχωρίζει λοιπόν στο δελτίο σου?
3: Στέργο, οι αρχές σε Κύπρο και Ελλάδα συνεχίζουν τις έρευνες για υπόθεση που συνδέεται με φερόμενο δίκτυο της Χαμάς.
2: Θα ακούσουμε λεπτομέρειες στο δελτίο σου, Αναστασία, ακούγοντας αρχικά στους τίτλους ειδήσεων.
3: Συνελήφθη στην Αχαΐα διεθνώς καταζητούμενος για ανθρωποκτονία στην Αυστραλία το 1999. Ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν έρχονται έπειτα από πυραυλικές επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ. Σεισμός μεγέθους 7,8 ρίχτερ έπληξε τις Φιλιππίνες και προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 4 ανθρώπων και... Πάνω από 900 Αυστραλοί τιμήθηκαν στη λίστα τιμών γενεθλίων Βασιλέως 2026. Ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS. Στο μικρόφωνο η Αναστασία Ράλη. Στη σύλληψη 56χρονου άνδρα, ο οποίος καταζητούνταν διεθνώς με ρήθρα αγγελία της Ίντερπολ για ανθρωποκτονία στην Αυστραλία το 1999, προχώρησαν αστυνομικοί στην Αχαΐα. Σύμφωνα με την Ελλάς, ο άνδρας είχε αλλάξει στοιχεία ταυτότητας και εντοπίστηκε έπειτα από συντονισμένες έρευνες, ενώ το Αίγιο καταγράφεται ως μόνιμη κατοικία του. Η ταυτότητά του επιβεβαιώθηκε έπειτα από έλεγχο μέσω του Συστήματος Αναγνώρισης Δακτυλικών Αποτυπωμάτων της Ελλάς. Οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την έκδοσή του στις Αυστραλιανές Αρχές έχουν ήδη κινηθεί. Παράλληλα, συνελήφθησαν ένας άνδρας 86 ετών και μια γυναίκα 47, οι οποίοι κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία. Περισσότερο όμως για το θέμα θα έχουμε στη συνέχεια του προγράμματος. Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν αναφέρει ότι το Ισραήλ πραγματοποίησε επιθέσεις εναντίον στόχων εντός του Ιράν, χρησιμοποιώντας βαλιστικούς πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από αέρος. Οι αναφερόμενες επιθέσεις έρχονται μέσω μιας έντονης κλιμάκωσης της έντασης μεταξύ των δύο χωρών, αφού το Ιράν εκτόξευσε αρκετές σειρές πυράβλων προς το Ισραήλ, ως αντίπεινα για τις Ισραηλινές επιθέσεις στην Ταχίγια, ένα προπήγιο της Χεζμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρυτού, κατά τις οποίες σκοτώθηκαν δύο άτομα και τραυματίστηκαν τουλάχιστον άλλα 20. Ο Ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι αναχέτησε τους Ιρανικούς πυράβλους, χωρίς όμως να υπάρχουν άμεσε αναφορές για θύματα. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού, Εμπραχήμ Ζολφαγκάρι, δήλωσε ότι η Τεχεράνη προειδοποίησε το Ισραήλ να μην επεκτείνει τις επιχειρήσεις του στο

0: We had previously warned that if the crime in the suburbs of Beirut expands, we will attack targets in the occupied territories. The Zionist army must stop its attacks on southern Lebanon and the suburbs, and if it expands its attacks on that region or responds to Iran's actions.
1: Ο Πρωθυπουργός Άνθονι Αλμπανίζη από τη φοροτιμής του στον παγκοσμίου φημισογκολόγο Ρίτσαρντ Σκόιλερ, προεριγράφοντας τον ως πραγματικά εξαιρετικό άνθρωπο και ανακοινώνοντας ότι θα πραγματοποιηθεί κρατική κηδεία. Ο Αστραλός χρονιάς για το 2024 απεβίωσε την Κυριακή σε ηλικία 59 ετών, τρία χρόνια μετά τη διάγνωσή του με καρκίνο στον εγκέφαλο. Η πρωτοποριακή του έρευνα στον τομέα του καρκίνου του δέρματος συνέβαλε στη διάσωση χιλιάδων ζώων, ενώ εφάρμοσε τις ίδιες αρχές ανοσοθεραπείας στη δική του ασθένεια, ξεκινώντας νέα έρευνα για τη θεραπεία. Ο κουνιάδος του Charles Nicol μίλησε εκ μέρους της οικογένειας.
2: He will live on through his published work in melanoma, his impact on brain cancer treatment, his honest and raw media interviews and social posts, which lifted the veil of secrecy around cancer.
1: Η ηγετίδα του κόμματος One Nation, Πολίν Χάνσον, χλέβασε την πρωθυπουργό της Βικτόριας αφού η κυρία Τζασίντα Άλαν απεικονίστηκε ως μάγισσα σε μια πολιτική διαφημιστική πινακίδα. Μια κινητή διαφημιστική πινακίδα παρουσίαζε μια παραποιημένη φωτογραφία της κυρία Άλαν μαζί με την φράση «Ditch the witch», «Ξεφορτωθείτε τη μάγισσα», η οποία είναι η ίδια υποτιμητική φράση που είχε χρησιμοποιηθεί εναντίον της πρώην πρωθυπουργού Τζούλια Γκίλαρντ το 2011. Η κυρία Γκίλαρντ εξέδωσε δήλωση στην οποία ανέφερε ότι αηδιάζει που το ίδιο σλόγγαν χρησιμοποιείται 15 χρόνια αργότερα. Η κυρία Άλαν λέει ότι η αφίσα είναι σεξιστική και αποτελεί μέρος αυτού που αποκαλεί διαφορετική πολιτική συζήτηση. Η ηγέτιδα του One Nation, Pauline Hanson, χλέβασε την κυρία Άλαν κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο Sky News.
3: Suck it up, sweetheart. Right? If you've seen what's happened to me over the years, I remember years ago Tim Fisher called me a witch and I should be burned at the stake. So I've been tagged that long before you.
1: Ο Πρωθυπουργός Άνθονι Αλμπανίζη δήλωσε ότι οι προσωπικές επιθέσεις εναντίον πολιτικών δεν έχουν θέση στο δημόσιο διάλογο και άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πολιτική βία.
4: Young girls will see that, you know, depiction of a premier as a witch, just like the denigration.
1: Ένα σεισμός μεγέθους 7,8 ρίχτερ που έπληξε το νότιο τμήμα των Φιλιππίνων προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 4 ανθρώπων και την κατάρρευση κτηρίων, ενώ η καταστροφή οδήγησε στην έκδοση προειδοποιήσεων για τσουνάμι σε ολόκληρη την περιοχή. Η Γεωλογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών ανέφερε ότι ο σεισμός σημειώθηκε σε βάθος 35 χιλιόμετρων, περίπου 24 χιλιόμετρα δυτικά της επαρχίας Σαραγκάνη στο Μιντανάο. Βίντεο που αναρτήθηκαν στο Facebook έδειχναν έναν εμπορικό κέντρο με ένα εστιατόριο να καταραίει στην πόλη General Santos της επαρχίας, ενώ ένα κτίριο σε τοπικό σχολικό συγκρότημα κατέρευσε στην περιοχή. Η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία υποστηρίζουν την προσπάθεια για άμεσες συνομιλίες μεταξύ του Προέδρου της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι και του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν με στόχο την επίτευξη εκεχηρίας. Μετά από συνομιλίες στο Λονδίνο, οι ηγέτες ζήτησαν άμεση κατάπαυση του πυρός και δήλωσαν ότι η τρέχουσα γραμμή του μετόπου θα πρέπει να αποτελέσει το σημείο εκκίνησης για οποιασδήποτε διαπραγματεύσεις. Επίσης, αναφέρουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη θα πρέπει να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο σε οποιοδήποτε ειρηνευτική διαδικασία. Ο κύριος Ζελένσκι δηλώνει ότι η πάυση των εχθροπραξιών στις τρέχουσες γραμμές του μετόπου θα μπορούσε να αποτελέσει τον ταχύτερο τρόπο για να οδηγηθεί η σύγκρουση προς διαπραγματεύσεις.
5: Yes, it's the quickest way. Of course, I want to freeze, not just freeze the conflict, because we want to live in Ukraine, not just stop the war. We want to stop, and I mean this stop the way when the war will not come back.
1: Η Γενική Κυβερνήτρια της Αυστραλίας, Σαμ Μόστιν, ανακοίνωσε επίσημα τη λίστα τιμών γενεθλίων Βασιλέως 2026, αναγνωρίζοντας 949 Αυστραλούς πολίτες που έχουν συμβάλει εξαιρετικά στην κοινωνία, την οικονομία, την επιστήμη, τις τέχνες και τον αθλητισμό. Εδώ και 51 χρόνια, το σύστημα τιμητικών διακρίσεων και βραβείων αναγνωρίζει την αριστεία, τις αξιόλογες υπηρεσίες και τις συνεισφορές των Αυστραλών πολιτών στην κοινωνία. Από τα συνολικά 703 άτομα που τιμήθηκαν στο τάγμα της Αυστραλίας γενική κατηγορία, μόνο το 230 είναι γυναίκες. Η ισορροπία φύλων στην παρούσα λίστα βελτιώθηκε κατά 5%, αν και

0: παραμένει μακριά από την αντιπροσωπευτικότητα της κοινωνίας. Ανάμεσα στους βραβευτέντες είναι και 16 Έλληνες και Κύπριοι Αυστραλοί. Περισσότερο όμως για το θέμα θα έχουμε στη συνέχεια. Οι αρχές σε Κύπρο και Ελλάδα συνεχίζουν τις έρευνες για υπόθεση που συνδέεται με φερόμενο δίκτυο της Χαμάς μετά τις συλλήψεις 5 Παλαιστινίων στις δύο χώρες. Στην Κύπρο, 4 ύποπτοι παραμένουν υποκράτηση, ενώ 2 εξ αυτών φέρονται να παραδέχτηκαν ότι σχεδίαζαν επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών στόχων. Κατά τις έρευνες, εντοπίστηκαν υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή εκρηκτικών, μεταξύ των οποίων και νητρικό αμόνιο. Παράλληλα, οι αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για οργανωμένο δίκτυο με διασυνδέσεις σε Κύπρο και Ελλάδα, καθώς ορισμένοι από τους υπεύθυνους φέρεται να είχαν λάβει εκπαίδευση στην κατασκευή εκρηκτικών στη Μαλαισία. Στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της επιχείρησης ΟΝΤΙΝ, συνελήφθη 37χρονος Παλαιστίνιος, ενώ σε έρευνα στο διαμέρισμα του βρέθηκε εργαστηριακός εξοπλισμός και στοιχεία που εξετάζονται από τις αρχές. Οι έρευνες συνεχίζονται σε συνεργασία με ξένες υπηρεσίες ασφαλείας. Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική έρευνα στα Χανιά μετά τον εντοπισμό ντρόουν που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά, κινητά τηλέφωνα και άλλο εξοπλισμό στις φυλακές Χανίων. Το ντρόουν εντοπίστηκε να πετά πάνω από το σοφρονιστικό κατάστημα το βράδυ της Κυριακής και καταρρίφθηκε από τους εξωτερικούς φρουρούς. Στο πλαίσιο της έρευνας συνελήφθη 26χρονος Παλαιστίνιος κρατούμενος, ο οποίος φέρεται να προσπάθησε να προσεγγίσει το σημείο όπου έπεσε το ντρόουν. Σύμφωνα με πληροφορίες, το φορτίο περιλάμβανε κινητά τηλέφωνα, κάρτες SIM, φορτιστές, ακουστικά και εξοπλισμό επικοινωνίας. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο το περιστατικό να συνδέεται με σχέδιο απόδρασης ή άλλη παράνομη δραστηριότητα εντός των φυλακών. Ο 26χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται. Με στόχο να δοθεί νέα όθηση στις προσπάθειες επανέναρξης των συνομιλιών για το Κυπριακό, φτάνει στην Κύπρο η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άγγελα Ολγκίν. Η κυρία Ολγκίν θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Έρχιρμαν στο πλαίσιο των προσπαθειών για προετοιμασία μιας νέας άτυπης διευρυμένης διάσκεψης για το Κυπριακό. Σύμφωνα με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη, στόχος είναι η σύγκληση διάσκεψης που θα οδηγήσει στην επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων. Μετά την Κύπρο, η κυρία Ολγκίν θα πραγματοποιήσει επαφές σε Ελλάδα και Τουρκία, με την Άγκυρα να θεωρείται καθοριστικός παράγοντας για τις επόμενες εξελίξεις. Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι αφουγκράζεται τις ανησυχίες του λαού εν μέσω της ανόδους του κόμματος One Nation. Σύμφωνα με τη σημερινή δημοσκόπηση της εφημερίδας The Australian, το One Nation είναι το πιο δημοφιλές πολιτικό κόμμα της Αυστραλίας, σημειώνοντας άνοδο 4 μονάδων στο 31%. Το Εργατικό Κόμμα σημειώνει πτώση ενός ποσοστιαίου σημείου στο 30%, ενώ ο Συνασπισμός σημειώνει πτώση 2 ποσοστιαίων σημείων στο 18%. Η Υπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών, Τάνια Πλίμπερσεκ, δήλωσε στο 7 Network ότι στην πραγματικότητα είναι η κυβέρνηση που υλοποιεί την αλλαγή για την οποία ζητούν πολλοί νέοι υποστηρικτές του One Nation, αναφέροντας ως απόδειξη την πολιτική στέγασης που περιλαμβάνεται στον πρόσφατο ομοσπονδιακό προϋπολογισμό.
1: Oh, look, I think One Nation are obviously having a moment because Australians are crying out for change. What I'm saying is that we're the party that's delivering change and it's controversial. Like, this budget is the great example of that.
0: Ένα νέος ύποπτος έχει εμφανιστεί στην έρευνα για την υποτιθέμενη απαγωγή και δολοφονία του παππού από το Σίδνεϊ, Chris Μπαγκσάριαν, λόγω λάθους στην αναγνώριση του θύματος. Ο 85χρονος χείρος απήχθη από το σπίτι του στο βόρειο Σίδνεϊ τον Φεβρουάριο. 4 άνδρες έχουν ήδη κατηγορηθεί και εκκρεμεί η δίκη τους. Η αστυνομία ζητά πληροφορίες για έναν άλλον άνδρα, ο οποίος εθεάθη σε κατάστημα σιδηρικών στο Λέπινγκτον 2 ημέρες πριν την απαγωγή του κυρίου Μπαγκσάριαν. Και στην αλλαγματική ισοτιμία, ένα δολάριο Αυστραλίας ισούται με 61 λεπτά το ευρώ και με 70 σέντς του αμερικανικού δολαρίου. Στα αθλητικά νέα, σε φιλική αναμέτρηση που διεξήχθη στην Κρήτη, η Εθνική Ελλάδας έχασε από την Εθνική Ιταλίας με 1-0. Στο τένις, ο Αλεξάνδρ Σβέρεφ επικράτησε του Φλάβιο Κομπόλη με 3-2 σέτ στο τελικό του Ρολάν Γκαρός, κατακτώντας το πρώτο Grand Slam στην καριέρα του. Η πρόγνωση του αυριανού καιρού, Σίδνεϊ μερική συννεφιά 11 με 21 βαθμούς, Μελβούρνη ηλιοφάνεια 10 με 19, Αδελαϊδα μερική συννεφιά 11 με 20, Γουλουγκόνγκ ηλιοφάνεια 9 με 18 βαθμούς, Νιουκάσιλ αρές βροχοπτώσεις 9 με 19, Πέρθ

παρέες βροχοπτώσεις 10 με 17, Χόμπαρτ μερική συννεφιά 7 με 17 βαθμούς, στην Καμπέρα αραιές βροχοπτώσεις 1 με 16, Μπρίσμπεν βροχοπτώσεις 15 με 23, Κέρνς αραιές βροχοπτώσεις 20 με 25 βαθμούς, Ντάρουιν συννεφιά 21 με 31. Στην Αθήνα σήμερα ηλιοφάνεια 24 με 34 βαθμούς και στη Λευκοσία ηλιοφάνεια 22 με 33. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS που επιμελήθηκε και εκφώνησε η Αναστασία Ράλη. Θα είμαστε πάλι μαζί στις 4.30 με τους κυριότερους τίτλους της ημέρας και στις 5 με ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Μετά τα σύντομα μηνύματα του σταθμού μας, θα είναι μαζί σας ο Στέργος Καστελωρίου με το υπόλοιπο πρόγραμμα της σημερινής εκπομπής.

0: Advertising.
1: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
2: Βασιλιά Καρόλου και η σύλληψη ομογενού στο Αίγιο για δολοφονία πριν από 27 χρόνια σε νυχτερινό κέντρο στο Μπέλμορ του Σίδνεϊ θα είναι δύο από τα θέματα της σημερινής μας εκπομπής. Θα μιλήσουμε ακόμη για τα ελληνικά κρασιά που ευδοκιμούν στην Αυστραλία και θα φιλοξενήσουμε Έλληνα καθηγητή, τον Λεωνίδα Καραγκούνη, που θα μας μιλήσει για το νέο φαινόμενο λήψης πεπτιδίων. Θα έχουμε ακόμη τηλεοπτικές προτάσεις και τα είναι ανταπόκρισή μας από την Ελλάδα και στο 0448-799-323 δεχόμαστε δικά σας μηνύματα. Μείνετε μαζί μας λοιπόν έως τις 6. Η Γενική Κυβερνήτρια της Αυστραλίας, Σαμ Όστιν, ανακοίνωσε τα ονόματα των Αυστραλών πολιτών που τιμώνται με αφορμή τη σημερινή ημέρα των γενεθλίων του βασιλιά Καρόλου. 949 Αυστραλοί πολίτες βραβεύτηκαν για την εξαιρετική τους προσφορά στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, ανάμεσά τους και αρκετοί ομογενείς. Περισσότερα ακούμε από τον Πάνο Αποστόλου.
3: Η προσφορά τους, λέει η κυρία Μόστιν, όπως και στη βιομηχανία της χώρας μας, την ακαδημαϊκή κοινότητα, την επιστήμη, τις τέχνες και τον αθλητισμό, διαμορφώνει το πρόσωπο του έθνους μας.
4: In our communities, in workplaces and across the country, recipients have made an exceptional contribution to Australia. The service and achievement of those we honour today, whether in the community and public service, industry and academia, science, the arts and sport, they all help shape our nation.
3: Κάθε Αυστραλός πολίτης, ανεξαρτήτως φύλου, κοινωνικού, πολιτισμικού ή οικονομικού υπόβαθρου, θα πρέπει να μπορεί να κοιτά την λίστα και να αναγνωρίζει εκεί τον εαυτό του, πρόσθεσε η κυρία Μόστιν στο μήνυμά της για την σημερινή ημέρα. Ανάμεσα στους βραβευθέντες εντοπίσαμε 16 τουλάχιστον Έλληνες και Κύπριους Αυστραλούς, οι βραβεύσεις των οποίων αντικατοπτρίζουν την ευρεία παρουσία και συνεισφορά της ελληνικής διασποράς στην αυστραλιανή κοινωνία, σε τομείς που εκτείνονται από τις υποδομές και την επιστήμη έως την κοινοτική δράση και τον εθελοντισμό. Το μετάλλιο του τάγματος της Αυστραλίας έλαβε η κυρία Μαρίκα Καλφά από τη Νέα Νότια Ουαλία. Βραβεύτηκε για τις σημαντικές υπηρεσίες που παρήχε στον κλάδο των μεταφορών και της ναυτιλίας, στην εφοδιαστική αλυσίδα και στις υποδομές. Η κυρία Καλφά κατάγεται από το Καστελόριζο και τον πύργο Ηλίας. Διατέλεσε διευθύνουσα σύμβουλος των λιμένων Νέας Νότιας Ουαλίας από το 2015. Έχει βραβευθεί με το βραβείο Γυναικείας Επίτευξης στις υποδομές το 2018 και το βραβείο Judy Raper του Πανεπιστημίου της Νέας Νότιας Ουαλίας την ίδια χρονιά. Ο αρχιδιάκονος πατέρας Ιωάννης Χρυσαυγής από τη Νέα Νότια Ουαλία βραβεύτηκε επίσης με το μετάλλιο του τάγματος της Αυστραλίας για τις σημαντικές του υπηρεσίες στην Ορθόδοξη Εκκλησία, στην εκπαίδευση και στην προώθηση της οικολογικής συνείδησης. Θεολογικός σύμβουλος του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου από το 2002 και αρχιδιάκονος του Οικουμενικού Θρόνου από το 2012, έχει συνδέσει το όνομά του με την οικουμενική θεολογία σε διεθνές επίπεδο. Δίδαξε στο Πανεπιστήμιο του Σίδνη και στο Ελληνικό Κολέγιο Holy Cross της Βοστόνης, ενώ σήμερα ηγείται του Ινστιτούτου Οικουμενισμού Huffington. Με τον αρχιδιάκονο πατέρα κύριο Χρυσαυγή μίλησε ο Θέμης Καλός.
5: Κοίτα Θέμη, είναι αναμφίβολα μεγάλη τιμή. Με συγκινεί ότι η ανώτατη αρχή της χώρας που γεννήθηκα αναγνωρίζει την εργασία μου στην Εκκλησία και στη Θεολογία. Αλλά σκέφτηκα κυρίως όταν έμαθα για την τιμή τους γονείς μου, τον πατέρα μου, τον πατέρα μου Διάδη και την αείμνηστη μητέρα μου, Άλκιστη, γιατί αυτοί είναι που μετανάστευσαν στην Αυστραλία τη δεκαετία του 50. Το άλλο που σκέφτηκα είναι ίσως η μοναδικότητα αυτής της τιμής για μένα προσωπικά έγκυται στο γεγονός ότι και ο πατέρας μου τιμήθηκε με το ίδιο βραβείο πριν μερικά χρόνια. Δεν ξέρω πόσοι πατέρες και γη έχουν τιμηθεί ανάλογα. Είμαι βέβαιος ότι στα μάτια του τουλάχιστον, αλλά και στην καρδιά της μακαριστής μητέρας μου, αυτή η τιμή

0: advertising.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: Γεννημένος στην Αθήνα, με καταγωγή από την Τίνο και την Κρήτη, ο καθηγητής Ανταμούρης κατέχει την έδρα Anita Lawrence της Αρχιτεκτονικής στο Πανεπιστήμιο της Νέας Νότιας Ουαλίας και αποτελεί έναν από τους πλέον αναγνωρισμένους ερευνητές στον τομέα παγκοσμίου.

0: Advertising.
1: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
2: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
1: Thank you, Leo.
2: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
3: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For JD Power 2025 US Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
4: Της Αυστραλίας και πρόεδρος του Ελληνοαυστραλιανού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου. Το μετάλλιο του τάγματος της Αυστραλίας έλαβε και η κυρία Ραχίλ Μαρία Κόντου Φίλτς από την Κουίνσλανδη. Βραβεύτηκε για τις υπηρεσίες της στη νεολαία και στην ευρύτερη κοινότητα. Καταγόμενη από την Σίμη της Δωδεκανήσου, από οικογένειες Φουγκαράδων, η κυρία Κόντου ίδρυσε την εταιρεία Wattle Nest, που είναι μια πλατφόρμα σύνδεσης αθλητών με επιχειρήσεις. Σε αναγνώριση του έργου της το 2024, τιμήθηκε με το Βραβείο Γυναικών που αλλάζουν τον κόσμο και συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο των 100 πιο επιδραστικών γυναικών στον Αυστραλιανό αθλητισμό από τον δημοσιογραφικό όμιλο News Corp Australia. Ο ομογενής Παναγιώτης Δούριος από την Βικτόρια τιμήθηκε με το μετάλλιο του τάγματος της Αυστραλίας για τις υπηρεσίες του στην ευρύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Γεννημένος στο χωριό Θεολόγος της Θάσου και μεγαλωμένος στην Καβάλα από γονείς καπνεργατών, ο κύριος Δούριος διατελεί πρόεδρος της Αυστραλιανής Ελληνικής Ένωσης Παλαιών Πολεμιστών από το 1996. Έχει επίσης διατελέσει πρόεδρος του τμήματος νέων του ποδοσφαιρικού συλλόγου South Melbourne. Ελλάς Μελβούρνης. Η κυρία Άννα Κυριακίδη Μάς από τη Βικτόρια τιμήθηκε με το μετάλλιο του τάγματος της Αυστραλίας για τις υπηρεσίες της στον κλάδο των μουσείων. Κύπρια από τη Λεμεσό, η κυρία Κυριακίδη διευθύνει την Γκαλερί Σκέψη από το 2000. Έχει επιμεληθεί σημαντικές εκθέσεις σε κορυφαίους καλλιτεχνικούς χώρους της Βικτόριας. Η ομογενής Γεσθημανή Πασχαλίδου Τσίλα από τη Νέα Νότια Ουαλία βραβεύτηκε με το μετάλλιο του τάγματος της Αυστραλίας για τις υπηρεσίες της στην πολυπολιτισμική κοινότητα της πολιτείας της. Διευθύνουσα σύμβουλος του κοινοτικού κέντρου Canberra City, η κυρία Πασχαλίδου έχει αφιερώσει τη ζωή της στις υπηρεσίες εγκατάστασης μεταναστών και προσφύγων. Μαζί της μίλησε ο Θέμης Καλός.
5: Μεγάλη μου χαρά. Δεν το πιστεύω ακόμα. Θα σου πω την αλήθεια. Όταν με πήρανε τηλέφωνο να μου το πούνε, δεν έκλαιγα, δεν ήξερα τι να πω. Είναι μεγάλη χαρά, μεγάλη τιμή. Δεν το περίμενα καθόλου. Αυτό αρχίνησε πριν 3 χρόνια και εγώ το έμαθα πριν λίγες εβδομάδες. Για μένα είναι μεγάλη τιμή, μεγάλη τιμή.
6: Σε ποιους αφιερώνεις αυτή τη διάκριση, αυτή τη βράβευση?
5: Νομίζω το πρώτο άτομο που ήρθε στο μυαλό μου

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: Μητέρα από την Ύμβρο και μητέρα από τη Ρόδο και την Κάλυμνο, η κυρία Βογιατζή Βίνεϊ ηγείται του Συμβουλευτικού Δικτύου Επαγγελματιών Αισθητικής από το 1998 και έχει συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην αισθητική σε πολλά αυστραλιανά πανεπιστήμια. Το μετάλλιο της Δημόσιας Υπηρεσίας έλαβε η κυρία Μαρία Μάραντου από τη Βικτόρια. Βραβεύτηκε για την εξαιρετική υπηρεσία της στην ελαχιστοποίηση της βλάβης του κοινωνικού συνόλου από το τζόγο, αλλά και για ρυθμιστικές μεταρρυθμίσεις. Το ίδιο μετάλλιο έλαβε και ο κύριος Αχιλλέας Νικόλαος Σίζας από τη Νέα Νότια Ιωαλία για την προσφορά του στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο από την ίδρυση της ομάδας εργασίας ακεραιότητας επιχείρηση Protego. Τέλος, το μετάλλιο υπηρεσίας ασθενοφόρων έλαβε η ομογενής Βανέσα Ολυμπία Σάφρανεκ από την Κουίνσλανδη. Είναι κόρη Ελληνίδας μητέρας από την Καλαμάτα, ενώ ο πατέρας της είναι Αυστριακός. Η κυρία Σάφρανεκ υπηρετεί την υπηρεσία ασθενοφόρων της Κουίνσλανδης από το 2002.
4: Ήταν ο Πάνος Αποστόλου σε αναφορά για τους ομογενείς που τιμήθηκαν με αφορμή τη σημερινή ημέρα των γενεθλίων του βασιλιά Καρόλου. Στην παραγωγή του θέματος αυτού συμμετείχε και ο Θέμης Καλός. Να τονίσουμε κάπου εδώ πως βασικό κριτήριο για να βρίσκουμε τις ελληνικής καταγωγής βραβευθέντες είναι τα ελληνικά τους επώνυμα. Ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλοι ελληνικής καταγωγής πολίτες που τιμώνται σήμερα, αλλά επειδή ίσως να έχουν αλλάξει το επώνυμό τους, είναι δύσκολο να εντοπιστούν. Ώρα για τίτλους ειδήσεων με την Αναστασία Ράλη και επιστρέφουμε και πάλι μαζί σας. Γεια σου και πάλι, Αναστασία, σε ακούμε.
5: Σε ευχαριστώ, Στέργο. Συνελήφθη στην Αχαΐα, διεθνώς καταζητούμενος για ανθρωποκτονία στην Αυστραλία το 1999. Οι Ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν έρχονται έπειτα από πυραυλικές επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ. Σεισμός μεγέθους 7,8 ρίχτερ έπληξε τις Φιλιππίνες και προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 4 ανθρώπων. Και πάνω από 900 Αυστραλοί τιμήθηκαν στη λίστα τιμών γενεθλίων Βασιλέως 2026, Στέργο.
4: Σε ευχαριστούμε, Αναστασία. Κάπου εδώ χρωστάμε τα μηνύματά μας εμείς στα δεύτερα για την ώρα αυτή και επιστρέφουμε και πάλι μαζί σας μουσικά με μια πολύ γνωστή τραγουδίστρια που έχει σήμερα γενέθλια.
6: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something. And to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
7: Κάντε το sbs.com.au/Greek, το διαδικτυακό σας σπίτι. Βρείτε τα τελευταία νέα, θέματα επικαιρότητας και ψυχαγωγίας στο sbs.com.au/Greek. Σας αρέσει να ακούτε το SBS ελληνικά? Συνεχίστε τη συζήτηση στη σελίδα μας στο Facebook. Κάντε μας like και μοιραστείτε τις σκέψεις σας. SBS ελληνικά στο Facebook.
4: Ραδιοφωνία SBS ελληνικό πρόγραμμα και όπως υποσχεθήκαμε πριν τα μηνύματα, ώρα για τραγούδι. Σαν σήμερα το 61 γεννήθηκε η Ελληνίδα τραγουδίστρια Κέτι Γαρμπή, γίνεται 65 ετών σήμερα. Θα τη θυμηθούμε στο τραγούδι «Χαμένα» σε στίχους και μουσική του Φίβου.

0: Και τη Γαρμπή είχαμε ένα σε μουσική και στίχους του Φίβου. Και τη Γαρμπή έχει σήμερα γενέθλια, γίνεται 65 ετών. Ώρα για τηλεοπτικές προτάσεις τώρα και ακούμε τι έχει να μας προτείνει για σήμερα τα κανάλια SBS ο Χρήστος Καλέμης.
1: Η πρώτη μας τηλεοπτική πρόταση είναι το ντοκιμαντέρ με τίτλο Ancient Greece by Train. Τίτλος του σημερινού επεισοδίου «Από την Έφεσο στην Τρία». Η Έφεσος ήταν μία από τις σημαντικότερες Ιωνικές πόλεις της Μικράς Ασίας. Και δεν υπάρχει αμφιβολία πως η Έφεσος είναι μία από τις καλύτερα σωζόμενες αρχαίες πόλεις στον κόσμο, έχοντας ανακηρυχθεί μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς από την UNESCO. Η αρχαία Έφεσος συνέδεσε το όνομά της με τεχνολογικά θαύματα, γνώση και αρχιτεκτονικά μεγαλεία, που αιώνες μετά την ερήμωση της πόλης εξακολουθούν να προκαλούν θαυμασμό και δέος. Χτισμένη στο σταυροδρόμι μεταξύ Δύσης και Ανατολής, Ευρώπης και Ασίας, η αρχαία Έφεσος έγινε πολύ γρήγορα το εμπορικό κέντρο μεταξύ διαφορετικών αρχαίων κόσμων. Περισσότερα στις 8:40, στο κανάλι 3 και στο κανάλι 30 υψηλής ευκρίνειας. Επίσης, σας προτείνουμε την ταινία με τίτλο «Tea with Mussolini», ένα εκπληκτικό cast καταξιωμένων ηθοποιών, βοηθά να γίνει η ίμι αυτοβιογραφική ιστορία του διάσημου σκηνοθέτη Φράνκο Τζεφιρέλη, μια μαγευτική και ζεστή ταινία. Ένα αγόρι, του οποίου η μητέρα έχει πεθάνει και του οποίου ο πατέρας το έχει εγκαταλείψει, μεγαλώνει από μια κεντρική, καυστικά πνευματώδη ομάδα ηλικιωμένων Βρετανίδων και Αμερικανίδων στη Φλωρεντία της δεκαετίας του 1930. Αυτή η ομάδα των γυναικών

0: λειτουργούν ως παρένθετες μητέρες του νεαρού αγοριού, προσέχοντάς τον καθώς όλοι αντιμετωπίζουν την άνοδο του φασισμού, το απειλητικό πολιτικό κλίμα και την επικείμενη προσωπική απογοήτευση. Η συνέχεια της ταινίας στις 9.30 στο κανάλι 32 SBS World Movies. Καλή σας τηλεθέαση!
1: Αυτά λοιπόν τα ενδιαφέροντα τηλεοπτικά για σήμερα από την τηλεόραση SBS και τα κανάλια της. Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα, στην παρουσίαση και επιμέλεια σήμερα ενός Στέργος Καστελωρίου. Να περάσουμε τώρα στη σύνδεσή μας με την Ελλάδα και μας περιμένουν τα αποκριτής μας Στέλιος Ρακιτζής. Στέλιο, καλημέρα, σας ευχαριστούμε μαζί μας.
2: Καλησπέρα σε εσάς, υγεία να έχετε. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα επίσης, Στέλιο. Να ξεκινήσουμε με τους πολλαπλούς σεισμούς που έπληξαν την Εύβοια, Στέλιο, προκαλώντας κατολιστήσεις και ζημιές σε κτίρια.
2: Ήταν πράγματι μια κατάσταση που δεν αναμένονταν. Η περιοχή δεν έδωνε τόσο ιδιαίτερη σεισμική, δεν είχε μάλλον τόσο ιδιαίτερη σεισμική δραστηριότητα. Πιο βόρεια είχαμε στην περιοχή της Μαγνησίας, αλλά παρόλα αυτά η Βόρεια Εύβοια ταρακουνήθηκε για τα καλά αυτή τη φορά. Από εκεί και πέρα υπήρξαν ζημιές, υπήρξαν επίσης και κατακριμνήσεις τείχων. Θα γίνουν αξιολογήσεις όλων αυτών των καταστροφών. Ήδη από ό,τι πληροφορηθήκαμε, συνεργεία έχουν επισκεφθεί το χώρο. Βρίσκονται δηλαδή, ξεκίνησαν οι επιμετρήσεις όλων αυτών που γίνεται. Και μην ξεχνάμε ότι η σεισμική δόνηση των 5,5 ρίχτερ, ιδιαίτερα για τα παλιά σπίτια, είναι πρόβλημα. Και είναι πρόβλημα πάρα πολύ δυνατό. Από εκεί και πέρα ευχόμαστε όλα να πάνε καλά σε ό,τι αφορά τους κατοίκους και να αποκατασταθεί γρήγορα η ζωή τους. Στέργο.
1: Αμήν. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, Στέλιο, και να έρθουμε στην απόφαση της τουρκικής κυβέρνησης να αναβάλει την κατάθεση του νομοσχεδίου για την Γαλάζια Πατρίδα για τον Οκτώβριο. Προς τι αναβολή αυτή και τι περιθώρια διπλωματικής δράσης δίνει τώρα στην Ελλάδα?
2: Θα πούμε, Στέργο, πως εν μέσω πολέμων και με μια Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν μπορεί να βρει βηματισμό στη διεθνή πολιτική σκακέρα, δηλαδή περισσότερο δείχνει για κομπάρσος παρά για μια ένωση κρατών που θα μπορούσε να ήταν πιο δυναμική η παρουσία της, το μόνο που δεν χρειάζεται σε μια πρώτη ανάγνωση είναι το ενδεχόμενο μιας νέας ελληνοτουρκικής κρίσης που θα βύθιζε ακόμη περισσότερο το κύρος και το ρόλο του ΝΑΤΟ, το οποίο είναι ενταγμένο φυσικά το σύνολο σχεδόν των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, η αναδίπλωση της Τουρκίας ως προς το χρόνο ψήφισης του νόμου που θα θεσμοθετεί το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας όπως αυτοί το εννοούν, εντάσσεται στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και στο αλατούρκα παζάρι της γείτονας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ. Δυστυχώς έχει αποδειχθεί στέργο τα τελευταία χρόνια πως η Ελλάδα διπλωματικά είναι μη μετρήσιμο μέγεθος και έσχατη απόδειξη είναι η στάση της Ουκρανίας με το θαλάσσιο ντρόν που όλοι παρακολουθήσαμε. Πολλά θα αποσαφινιστούν αν φυσικά ο κύριος Γεραπετρίτης μεθαύριο Τετάρτη απαιτήσει από τον κύριο Φεντάν απαντήσεις σε κάποιες ουσιαστικές ερωτήσεις που θέτει το σύνολο σχεδόν του πολιτικού κόσμου της Ελλάδας, αλλά και θα ξεκαθαριστεί από πλευράς του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών προς την Τουρκία, τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση τον τρόπο αντίδρασης Αθήνας στις κινήσεις της Άγκυρας. Φυσικά όλα αυτά αν υπάρχουν στο σχέδιο του Υπουργείου Εξωτερικών και το πώς θα σταθεί απέναντι στον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας. Παράλληλα, γεωπολιτικοί αναλυτές υποστηρίζουν πως η Τουρκία, έχοντας μια διευρυμένη αναθεωρητική ατζέντα απέναντι στην Ελλάδα, επιδιώκει μια συζήτηση και υποχωρήσεις από τη χώρα μας, όχι μόνο στο Αιγαίο, αλλά και για τα θέματα της διασύνδεσης με Κύπρο, Ισραήλ και Ινδία, δηλαδή για όσα την ενοχλούν. Ενώ παράλληλα οι ίδιοι κύκλοι υποστηρίζουν πως θα ήταν παρακινδυνευμένο για την Ελλάδα αν ο πρόεδρος Τραμπ στην προσεκτική σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Ατάλεια επιχειρήσει να δώσει μια διέξοδο στα ελληνοτουρκικά. Δεν θα ήταν προς όφελός μας. Ας ελπίσουμε στα καλύτερα. Στέργο.
1: Νωρίτερα μίλησε, Στέλιο, για τη στάση της Ουκρανίας έναντι της χώρας μας με φόντο το θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Προς τι διασύνδεση αυτού του θέματος με τη διπλωματία της Ελλάδας, όταν μάλιστα υπήρξε μόλις προχθές επίσημη νότα διαμαρτυρίας από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών?
2: Νομίζω το είπες και εσύ μόλις προχθές. Είμαι καθυστέρηση σχεδόν μήνα. Είναι σημαντικό να αναφερθούμε, Στέργο, στην απάντηση της Ουκρανίας που αποκαλύπτει το πώς η χώρα του κυρίου Ζελένσκι αντιμετωπίζει την Ελλάδα και την διαμαρτυρία της χώρας μας. Υπόθηκε λοιπόν από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας και όχι από τον ίδιο τον Υπουργό Εξωτερικών εκείνης της χώρας. Πως η ουκρανική πλευρά εκφράζει τη λύπη της για το περιστατικό, τονίζοντας ότι αυτό ήταν αποτέλεσμα των συνθήκων που έχουν διαμορφωθεί εξαιτίας της συνεχιζόμενης ρωσικής επιθετικότητας κατά της Ουκρανίας. Από την πόλη έρχομαι δηλαδή και στην κορφή Κανέλα. Εξ αυτών συνάγεται πως η Ουκρανία θεωρεί τον ελληνικό λαό δρομολογημένο στις δικές της προτεραιότητες, αδιαφορώντας για τους πολλαπλούς κινδύνους που εξέθεσε της χώρας μας με το θαλάσσιο ντρόν στο όνομα δίθεν της ρωσικής επιθετικότητας. Κινδύνους για ανθρώπινες ζωές, για περιβαλλοντική καταστροφή αν χτυπούσε στις ελληνικές θάλασσες και γενικότερα στο Μεσόγειο κάποιο ρωσικό πετρελαιοφόρο, και ορίζοντας με αυτόν τον τρόπο, με αυτόν τον ντρόν και με άλλα ίσως που κυκλοφορούν, την ελληνική επικράτηση σε στεριά και θάλασσα ως ξέφραγο αμπέλι. Ο σύμμαχος Ζελένσκι, για χάρη του οποίου η χώρα μας είναι σε πόλεμο με τη Ρωσία, όπως υποστήριξε σε ανύποπτο χρόνο ο κ. Μητσοτάκης, θέλει να μας πουλήσει τα ίδια θαλάσσια ντρόν, με την προϋπόθεση όμως να μην χρησιμοποιηθούν κατά της Τουρκίας. Και φυσικά ευρισκόμενος στη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο δεν βρήκε να πει μια κουβέντα για την τουρκική εισβολή και κατοχή της Βόρειας Κύπρου, όπως έκανε η Ρωσία στην Ουκρανία, για την οποία βέβαια περιφέρεται ανά την Ευρώπη ζητώντας χρήματα και παίρνοντας πακτολών χρημάτων, αλλά και στρατιωτικής βοήθειας, όπως πλουσιοπαρεχώρησε η χώρα μας. Στέργο.
1: Στην επικαιρότητα της Ελλάδας είχαμε, Στέλιο, και την αντιτρομοκρατική που συνέλαβε στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης έναν 37χρονο Παλαιστίνιο ως μέλος της Χαμάς. Ετοίμαζε τρομοκρατική δράση εντός της χώρας μας. Τι λένε οι πληροφορίες σου?
2: Ο 37χρονος Παλαιστίνιος και μέλος Χαμάς, όπως φέρεται και όπως αναφέρουν δηλαδή αστυνομικές πηγές, ζει στην Ελλάδα και περίπου 2 χρόνια και δούλευε σχεδόν ως ηλεκτρολόγος σε πολυτελές ξενοδοχείο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι πριν μετακομίσει στην Κρήτη διέμενε στην Αθήνα και συγκεκριμένα στα Πατήσια, ενώ είχε ζητήσει και λάβει πολιτικό άσυλο. Οι ίδιες πληροφορίες επισημαίνουν πως ο 37χρονος είχε το προφίλ του αόρατου ανθρώπου, δηλαδή αυτόν που δεν μπορεί να πιάσει το μάτι σου ως περίεργο άνθρωπο, δεδομένου ότι είχε εργασία όταν νόμιμα στη χώρα μας βρισκόταν και δεν προκαλούσε με τη συμπεριφορά του. Οι ελληνικές αρχές του παρουσιάζουν ως άτομο που είχε εκπαιδευτεί από την Χαμάς στη Μαλαισία στον τομέα της κατασκευής βομβών, ενώ διέθετε άριστες γνώσεις συνδεσμολογίας, γεγονός που το επέτρεπε να εργάζεται ως ηλεκτρολόγος, όπου είπαμε, σε πεντάστερο ξενοδοχείο στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Νικολάου Κρήτης. Τέλος, ένα από τα σενάρια που εξετάζει η αντιτρομοκρατική είναι αν ο 37χρονος Παλαιστίνιος ετοίμαζε τρομοκρατικό χτύπημα με εκρηκτικά σε κροαζιερόπλιο, ασφαλώς βέβαια σε κάποιο λιμάνι της Κρήτης. Σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί αυτό το σενάριο, τότε βρισκόταν σε ένα προπαρασκευαστικό στάδιο για αυτό το χτύπημα. Στέργο.
1: Να αλλάξουμε θέμα τώρα, Στέλιο, καθώς διαβάσαμε στο Βήμα της Κυριακής πως ο ιδρυτής της Συντελέξ αποκαλύπτει την ύπαρξη εγγράφου του 2020 με τη μορφή συμφωνητικού συνεργασίας ανάμεσα στο εταιρικό σχήμα του ιδίου και της ΕΥΠ για τη χρήση του Predator στην Ελλάδα. Τι σηματοδοτεί αυτή η αποκάλυψη για την κυβέρνηση Μητσοτάκη?
2: Το τι σηματοδοτεί ξεκινά από το γεγονός πως το 2020 που η Ιντελέξα υπογράφει με την ΕΥΠ την αγορά του Predator, σύμφωνα πάντοτε με αυτά τα οποία ήταν το φως της δημοτικότητας, άμεσος προϊστάμενος της ΕΥΠ ήταν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με βοηθό τον ανεψιό του Γρηγόρη Δημητριάδη. Αυτό δεν μπορεί να παραβληθεί ή να αποκριβηθεί. Το γεγονός που αποκαλύπτει η εφημερίδα το Βήμα της Κυριακής δείχνει ότι οι ελληνικές κρατικές αρχές κατήχαν και λειτουργήσαν το κατασκοπευτικό λογισμικό, για το οποίο βέβαια στην αρχή, όπως όλοι θυμούνται, η κυβέρνηση αρνούνταν επίμονα την ύπαρξή του. Παράλληλα, η πλευρά Dillian φέρεται να επικαλείται δεκάδες email που ανταλλάχθηκαν μεταξύ στελεχών της Ιντελέξα και Ελλήνων κρατικών υπαλλήλων, κυρίως στελεχών της ΕΥΠ. Επομένως, η κλίση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής του κυρίου Ντίλιαν και του κυρίου Δημητριάδη, ο οποίος σε δηλώσεις του πρόσφατα είχε σημειώσει ότι θυσιάστηκε για το καλό της κυβέρνησης και της πατρίδας, είναι πλέον αναγκαία, όπως ζητά φυσικά η αντιπολίτευση. Επιβάλλεται λοιπόν η ενεργοποίηση των δικαστικών αρχών που οφείλουν να λάβουν γνώση του ελόγου συμφωνητικού, και αυτό είναι το βασικό, ανεξάρτητα τι λέει η αντιπολίτευση ή η κυβέρνηση. Αν ήταν ιδιωτική υπόθεση, όπως μέχρι χθες η κυβέρνηση, τότε έχουμε στέργο θέμα κατασκοπίας εις βάρος της Ελλάδας. Και αν είναι κυβερνητική υπόθεση, έχουμε τότε σοβαρό θέμα δημοκρατίας. Δυστυχώς για την κυβέρνηση, οι εξελίξεις δεν προμηνύονται θετικές σε αυτόν τον τομέα και είναι χειραγωγούμενη. Η ελληνική δικαιοσύνη, όπως καταγγέλλεται από την αντιπολίτευση, δεν είναι χειραγωγούμενο το Διεθνές Δικαστήριο. Είναι όμως δικαίωμα της κυβέρνησης, όπως λένε οι ίδιοι κύκλοι, να αλλάζει την ατζέντα της συζήτησης με τη συνταγματική αναθεώρηση. Στέργο.
1: Τράτοντας την ευκαιρία περί συνταγματικής αναθεώρησης που ανέφερες, Στέλιο, θέλαμε να μας δώσεις το στίγμα της κοινοβουλευτικής διαδικασίας.
2: Πράγματι, στο καθιερωμένο κυριακάτοικο μήνυμα του ο κύριος Μητσοτάκης έδωσε ένα στίγμα. Τόνισε δηλαδή μεταξύ άλλων πως η συνταγματική αναθεώρηση μια ακόμη δέσμευση της κυβέρνησής του που γίνεται πράξη. Και συγκεκριμένα αναφέρει έλλαγες που εισηγούμαστε μπορεί να φαίνονται τολμηρές σε κάποιους. Πιστεύω όμως ότι είναι αναγκαίες για μια χώρα που θέλει να κοιτάξει με αυτοπεποίθηση το μέλλον. Προτείνουμε την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, την αλλαγή του άρθρου περί ευθύνης υπουργών και την περαιτέρω ενίσχυση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, τη σύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση, τη συνταγματική προστασία της χώρας από κάθε απειλή πτώχευσης και φυσικά και άλλα θέματα. Έναντι αυτών, η αντιπολίτευση επισημάνει πως ο Πρωθυπουργός μιλάει στο μήνυμά του για συνταγματική αναθεώρηση, αλλά προτάσει το άρθρο 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια ως πρόοδο, έχοντας επιβάλει κόφτη εισακτέων στα δημόσια πανεπιστήμια και έχοντας ήδη καταργήσει το άρθρο 16 από την παρούσα Βουλή, ενώ δεν έγινε καμία συνταγματική αναθεώρηση πιο μπροστά, έχοντας φυσικά αντικαταστήσει από τώρα, όπως επισημαίνει η αντιπολίτευση, τα μόρια εισαγωγής που ήταν για τα δημόσια πανεπιστήμια με δίδακτρα εισαγωγής για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Μιλάει για την αλλαγή του άρθρου 86 επίσης ο κύριος Μητσοτάκης περί ευθύνης υπουργών, όταν το χρησιμοποιεί ο ίδιος καταχρηστικά και συνέχεια για να αποφύγει τον έλεγχο των υπουργών του, ενώ συνειδητά απέφυγε τις ευθύνες του σχετικά με την υλοποίηση απόφασης του Αγίου Πάγου που έκρινε παράνομες και καταχρηστικές τις πρακτικές των servicers και των τραπεζών με την ανοχή της κυβέρνησης του, δηλαδή να υπολογίζουν το τόκο στο κεφάλαιο και όχι στη δόση, αναφερόμενος φυσικά στο θέμα, η αντιπολίτευση αναφερόμενη στο θέμα των δανείων που έχουν πάρει ιδιώτες. Στέργο.
1: Και τέλος, Στέλιο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης είπε ότι την 5η-11 Ιουνίου θα ανακοινωθεί μήνυ ανασχηματισμό στην κυβέρνηση μετά τη μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας και το θάνατο του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Νίκου Ταγαρά. Γνωρίζεις ποιος θα είναι ο ανασχηματισμός? Εντάχει, αν θες, για να κλείσουμε.
2: Λίγα πράγματα γνωρίζουμε, καθώς έχει διαρρεύσει μόνο πως για τη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στο Υπουργείο Μεταφορών, επικρατέστερος αντικαταστάτης του φέρεται να είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, ο σημερινός κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Το συγκεκριμένο σενάριο όμως έχει πολλές πιθανότητες για να υλοποιηθεί και θα πρέπει πρώτα ο Πρωθυπουργός να βρει το πρόσωπο που θα αντικαταστήσει τον κύριο Μαρινάκη και θα μπει στην κρίσιμη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Όσον αφορά το ποιοι μπορεί να είναι αντικαταστάτης του κυρίου Μαρινάκη, υπάρχουν αρκετοί υποψήφοι και ακούγονται τα ονόματα του Τάκη Θεοδωρικάκου, του Θεοδωρή Ρουσόπουλου, του Τάσου Χατζηβασιλείου και της Αλεξάνδρας Δούκου. Όλα αυτά αναζωπήρωσαν φυσικά τη συζήτηση περί πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο. Το τελευταίο διάστημα άλλωστε αυξάνουν τα σημάδια που επιβεβαιώνουν ότι έστω και για πάνε ενδεχόμενο η κυβερνητική παράταξη έχει εισέλθει σε καθαρά προεκλογικούς ρυθμούς και οι οικονομικές παροχές ακόμη και προς τους επισκόπους φαίνονται ως διασφάλιση δια της του άμβονος πολιτική κατήχηση. Αυτό ότι επιβιώνει δηλαδή τα λεγόμενα της αντιπολίτευσης. Θα δείξει όμως όλη αυτή η κατάσταση στο προσεχές μέλλον και σύντομα θα ξέρουμε αν σκηγραφούνται εκλογές για τον Οκτώβριο. Στέργο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Στέργο. Τα λέμε και πάλι την άλλη Δευτέρα.
2: Να είστε καλά και εσείς. Γεια σας.
1: Ήταν ο ανταποκριτής μας στην Ελλάδα, Στέλιος Ρακιτζής. Μηνύματα και επιστρέφουμε και πάλι μαζί σας.
3: starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.

Και την Καρμπή, όλοι μου είστε στεναχώρια. Σήμερα έχει γενέθλια και την Καρμπή, γίνεται 65 ετών. Θα την τιμήσουμε δεόντως και στη συνέχεια με κάποια άλλα τραγούδια δικά της. Κάπου εδώ εμείς πρέπει να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με την Αναστασία Ράλλη και θα είμαστε και πάλι μαζί με διάφορα θέματα, όπως και την σύλληψη ομογενούς μετά από 27 χρόνια που καταζητείται στην Ελλάδα, στο Αίγιο. Μείνετε μαζί μας λοιπόν, ακολουθεί η Αναστασία Ράλλη με το δελτίο ειδήσεων και πάλι μαζί σε πολύ λίγο.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε. Ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS. Στο μικρόφωνο η Αναστασία Ράλλη. Στη σύλληψη 56χρονου άνδρα, ο οποίος καταζητούνταν διεθνώς με ρήθρα αγγελία της Ίντερπολ για ανθρωποκτονία στην Αυστραλία το 1999, προχώρησαν αστυνομικοί στην Αχαΐα. Σύμφωνα με την Ελλάς, ο άνδρας είχε αλλάξει στοιχεία ταυτότητας και η ταυτότητά του επιβεβαιώθηκε έπειτα από έλεγχο μέσω του συστήματος αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων της Ελλάς. Παράλληλα, συνελήφθησαν ένας άνδρας 86 ετών και μια γυναίκα 47, οι οποίοι κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία. Το Σώμα Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν αναφέρει ότι το Ισραήλ πραγματοποίησε επιθέσεις εναντίον στόχων εντός του Ιράν, χρησιμοποιώντας βαλιστικούς πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από αέρος. Οι αναφερόμενες επιθέσεις έρχονται μέσω μίως έντονης κλιμάκωσης της έντασης μεταξύ των δύο χωρών, αφότου το Ιράν εκτόξευσε αρκετές σειρές πυράβλων προς το Ισραήλ ως αντίπεινα για τις Ισραηλινές επιθέσεις στην Ταχύλια. Ο Πρωθυπουργός Άνθονι Αλμπανίζη από τη φοροτιμήση στον παγκοσμίου φημισογκολόγο Ρίτσαρντ Σκόλιερ, περιγράφοντας τον ως πραγματικά εξαιρετικό άνθρωπο και ανακοινώνοντας ότι θα πραγματοποιηθεί κρατική κηδεία. Ο Αυστραλός της χρονιάς για το 2024 απεβίωσε την Κυριακή σε ηλικία 59 ετών, 3 χρόνια μετά τη διάγνωσή του με καρκίνο στον εγκέφαλο. Η ηγέτιδα του κόμματος One Nation, Pauline Hanson, χλέβασε την πρωθυπουργό της Βικτόριας, αφού η κυρία Τζασίντα Άλαν απεικονίστηκε ως μάγισσα σε μια πολιτική διαφημιστική πινακίδα. Μια κινητή διαφημιστική πινακίδα παρουσίαζε μια παραποιημένη φωτογραφία της κυρία Άλαν μαζί με τη φράση «Ditch the witch», ξεφορτωθείτε τη μάγισσα, η οποία είναι η ίδια υποτιμητική φράση που είχε χρησιμοποιηθεί εναντίον της πρώην πρωθυπουργού Τζούλια Γκίλαρτ το 2011. Ένα σεισμός μεγέθους 7,8 ρίχτερ που έπληξε το νότιο τμήμα των Φιλιππίνων προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 4 ανθρώπων και την κατάρρευση κτηρίων, ενώ η καταστροφή οδήγησε στην έκδοση προειδοποιήσεων για τσουνάμι σε ολόκληρη την περιοχή. Η Γεωλογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών ανέφερε ότι ο σεισμός σημειώθηκε σε βάθος 35 χιλιόμετρων, περίπου 24 χιλιόμετρα δυτικά της επαρχίας Σαραγκάνη στο Μιντανάο. Η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία υποστηρίζουν την προσπάθεια για άμεσες συνομιλίες μεταξύ του Προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν με στόχο την επίτευξη εκεχηρίας. Μετά από συνομιλίες στο Λονδίνο, οι ηγέτες ζήτησαν άμεση κατάπαυση του πυρός και δήλωσαν ότι η τρέχουσα γραμμή του μετόπου θα πρέπει να αποτελέσει το σημείο εκκίνησης για οποιασδήποτε διαπραγματεύσεις. Η Γενική Κυβερνήτρια της Αυστραλίας Σαμ Όστιν ανακοίνωσε επίσημα τη λίστα τιμών γενεθλίων Βασιλέως 2026, αναγνωρίζοντας 949 Αυστραλούς πολίτες που έχουν συμβάλει εξαιρετικά στην κοινωνία, την οικονομία, την επιστήμη, τις τέχνες και τον αθλητισμό. Ανάμεσα στους βραβευθέντες εντοπίσαμε και 16 Έλληνες και Κύπριους Αυστραλούς. Οι αρχές σε Κύπρο και Ελλάδα συνεχίζουν τις έρευνες για υπόθεση που συνδέεται με φερόμενο δίκτυο της Χαμάς μετά τις συλλήψεις 5 Παλαιστινίων στις 2 χώρες. Στην Κύπρο, 4 ύποπτοι παραμένουν υποκράτηση, ενώ 2 εξ αυτών φέρονται να παραδέχτηκαν ότι σχεδιάζαν επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών στόχων. Στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της επιχείρησης Οντίν, συνελήφθη 37χρονος Παλαιστίνιος, ενώ σε έρευνα στο διαμέρισμά του βρέθηκε εργαστηριακό.

εξοπλισμός και στοιχεία που εξετάζονται από τις αρχές. Οι έρευνες συνεχίζονται σε συνεργασία με ξένες υπηρεσίες ασφαλείας. Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική έρευνα στα Χανιά μετά τον εντοπισμό ντρόουν που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά, κινητά τηλέφωνα και άλλο εξοπλισμό στις φυλακές Χανίων. Το ντρόουν εντοπίστηκε να πετά πάνω από το σοφρονιστικό κατάστημα το βράδυ της Κυριακής και καταρρίφθηκε από τους εξωτερικούς φρουρούς. Στο πλαίσιο της έρευνας συνελήφθη 26χρονος Παλαιστίνιος κρατούμενος, ο οποίος φέρεται να προσπάθησε να προσεγγίσει το σημείο όπου έπεσε το ντρόουν. Με στόχο να δοθεί νέα όθηση στις προσπάθειες επανέναρξης των συνομιλιών για το Κυπριακό, φτάνει στην Κύπρο η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άγγελα Ολγκίν. Η κυρία Ολγκίν θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, και τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Έρχιουρμαν, στο πλαίσιο των προσπαθειών για την προετοιμασία μιας νέας άτυπης διευρυμένης διάσκεψης για το Κυπριακό. Και η συναλλαγματική ισοτιμία, $1 Αυστραλίας ισούται με 61 λεπτά το ευρώ και με 70 σέντς του αμερικανικού δολαρίου. Και η πρόγνωση του αυριανού καιρού, Σίδνεϊ μερική συννεφιά 11 με 21 βαθμούς, Μέλβουρν ηλιοφάνεια 10 με 19, Αδελαϊδα μερική συννεφιά 11 με 20 βαθμούς, Γουλογκόνγκ ηλιοφάνεια 9 με 18, Νιουκάσελ αρέες βροχοπτώσεις 9 με 19, Πέρθ αρέες βροχοπτώσεις 10 με 17, Στόχομπερτ μερική συννεφιά 7 με 17 βαθμούς, Καμπέρα αρέες βροχοπτώσεις 1 με 16, Μπρίσμπεν βροχοπτώσεις 15 με 23, Κέρνς αρέες βροχοπτώσεις 20 με 25 βαθμούς, Ντάρουιν συννεφιά 21 με 31. Στην Αθήνα σήμερα ηλιοφάνεια 24 με 34 βαθμούς και στη Λευκοσία ηλιοφάνεια 22 με 33. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το σύντομο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS που επιμελήθηκε και εκφώνησε η Αναστασία Ράλη. Μετά τα σύντομα μηνύματα του σταθμού μας θα είναι μαζί σας ο Στέργος Καστελωρίου με το υπόλοιπο πρόγραμμα της σημερινής εκπομπής. Από εμένα προς το παρόν, γεια σας.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και πάλι στη συντονισμένη σε ραδιοφωνία SBS και το ελληνικό πρόγραμμα στην παρέα σας σήμερα ο Στέργος Καστελωρίου. Η σύλληψη του ομογενούς James Dalamanga στο Αίγιο για τη δολοφονία του Γιώργου Γιαννόπουλου πριν από 27 χρόνια σε νυχτερινό κέντρο στο Μπέλμορ του Σίδνεϊ μας απασχολεί σε πολύ λίγη ώρα.

Τα έχουμε μπει στην Αθλητική Δευτέρα και αναφορά και τα ελληνικά κρασιά που ευδοκιμούν στην Αυστραλία. Ένα ακόμη θέμα μας είναι η συνέντευξη με τον καθηγητή αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων και επιχειρηματικότητας στο Αυστραλιανό Καθολικό Πανεπιστήμιο, Australian Catholic University, Λεωνίδα Καραγκούνη, για το νέο φαινόμενο λήψης πεπτιδίων. Υπενθυμίζουμε πως εφόσον το επιθυμείτε, το 0448-799-323 είναι το νούμερο που στέλνει τα δικά σας μηνύματα. Μηνύματα που διαβάζουμε στον αέρα της εκπομπής εφόσον μας δοθεί η ευκαιρία. 0448-799-323, μείνετε μαζί μας λοιπόν έως τις 6.

0: Ξεκινούμε λοιπόν το θέμα που έχουμε προαναγγείλει. Για 27 χρόνια οι Αυστραλιανές διοκτικές αρχές πίστευαν ότι ο καταζητούμενος για την φερόμενη δολοφονία του Ελληνοαυστραλού Γεώργιου Γιαννόπουλου ζούσε στην Ελλάδα. Χθες οι υποψίες τους επιβεβαιώθηκαν καθώς η ελληνική αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός άνδρα που όπως αποδείχθηκε πρόκειτο για τον φυγόδικο James Δαλαμάγκα. Περισσότερα ακούμε στο θέμα που ετοίμασε η Ντίνα Γερολίμου.
1: Η ελληνική αστυνομία συνέλαβε έναν άνδρα 56 ετών στην περιοχή της Αιγιαλίας, Αχαΐας, χθες Κυριακή 7 Ιουνίου. Σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, πρόκειται για τον Ελληνοαυστραλό James Δαλαμάγκα, καταζητούμενο από τις αστυνομικές αρχές της Αυστραλίας σε σχέση με την δολοφονία, σύμφωνα με ισχυρισμούς, του Γεωργίου Γιαννόπουλου στο Σίδνεϊ το 1999. Ο Γιαννόπουλος είχε μαχαιρωθεί έξω από κέντρο διασκέδασης στο προάστιο Belmore του Σίδνεϊ στις 26 Απριλίου 1999. Σε βάρος του Δαλαμάγκα εκκρεμούσε κόκκινη προειδοποίηση από την Interpol Αυστραλίας για υπόθεση ανθρωποκτονίας, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας. Ο 56χρονος συνελήφθη μετά από πληροφορίες που έλαβε η αστυνομία ότι ο καταζητούμενος Ελληνοαυστραλός ζούσε κοντά στο Αίγιο με άλλο όνομα. Υπενθυμίζεται ότι πριν δύο περίπου χρόνια η Αυστραλιανή αστυνομία είχε απευθύνει έκκληση σε όποιον είχε πληροφορίες για τον Δαλαμάγκα προσφέροντας 200.000 δολάρια αμοιβή σε οποιονδήποτε παρήχε πληροφορίες που θα οδηγούσαν στην σύλληψη του καταζητούμενου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, ο Δαλαμάγκα συνελήφθη όταν αστυνομικοί σταμάτησαν το αυτοκίνητο που οδηγούσε και ζήτησαν τα στοιχεία του. Ο Δαλαμάγκας έδωσε ψευδή στοιχεία ταυτότητας, λέγοντας ότι δεν είχε μαζί του αστυνομικό δελτίο ταυτότητας. Οι δύο συνεπιβάτες του οχήματος, ένας άντρας 87 ετών και μία γυναίκα 47 ετών, επιβεβαίωσαν αυτούς τους ισχυρισμούς, αναφέρει η ίδια ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας. Στην εξακρίβωση στοιχείων που ακολούθησε προέκυψε ότι πρόκειται για το πρόσωπο που καταζητούσε η Interpol. Οι αρχές πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι του 56χρονου, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τόξο με 5 βέλη, 2 μαχαίρια, φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, 3 συσκευές αποθήκευσης USB stick, καθώς και 13 κινητά τηλέφωνα. Εναντίον του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και ψευδή κατάθεση. Ο Δαλαμάγκας παραμένει υποκράτηση και αναμένεται να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη πιθανώς σήμερα, Δευτέρα 8 Ιουνίου. Επίσης συνελήφθησαν ο 87χρονος και η 47χρονη για υπόθαλψη εγκληματία. Όπως μεταδίδουν ελληνικά μέσα ενημέρωσης, ο Δαλαμάγκας κυκλοφορούσε με το όνομα Αντώνης Τζίμας και ότι η κύρια κατοικία του βρίσκονταν στο χωριό Άλσος Αχαΐας, κοντά στο Αίγιο. Δεν δούλευε αλλά ασχολούνταν με την περιουσία του. Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι τα άλλα δύο άτομα που συνελήφθησαν ήταν ο πατέρας του και η σύντροφός του. Επίσης,

0: advertising.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: Ηλιά Pitbull. Από το 1999 οι αστυνομικές αρχές της Αυστραλίας πίστευαν ότι ο Δαλαμάγκα ζούσε στην Ελλάδα, όπου κατάφερε να διαφύγει λίγο μετά το επεισόδιο της 25ης Απριλίου που άφησε νεκρό τον Γεώργιο.

0: advertising.
1: Did you know that your Wi-Fi router could be limiting your internet speeds? Especially if it's more than 5 years old. For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
2: Εξετάζουν την κατάθεση αιτήματος έκδοσης του Δαλαμάγκα για να λογοδοτήσει ενώπιον της δικαιοσύνης.
3: Ήταν η Ντίνα Γερολίμου σε μια αναφορά στη σύλληψη του Τζέιμς Δαλαμάγκα στην Ελλάδα μετά από 27 χρόνια για μια φερόμενη δολοφονία.

0: όπως θα καταλάβατε ήδη από το ηχητικό που μόλις ακούσαμε, ήρθε η ώρα για την αθλητική Δευτέρα και ξεκινούμε με ποδόσφαιρο. Καθώς χωρίς νίκη για τέταρτο συνεχόμενο φιλικό παιχνίδι παραμένει η Εθνική Ελλάδας, γνώρισε την ήττα σήμερα το πρωί με 1-0 από την Ιταλία στο Παγκρίτιο Στάδιο μπροστά σε περίπου 13.000 φίλους της. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς βρέθηκε πίσω στο σκορ από το 18ο λεπτό με γκολ του Πιο Εσπόζιτο και παρά την προσπάθεια στη συνέχεια δεν κατάφερε να φτάσει στην ισοφάριση. Οι Ιταλοί είχαν τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, όμως τα δεδομένα άλλαξαν. Στο 68ο λεπτό όταν ο Λούκα Ρετζιάνι αποβλήθηκε αφήνοντας την ομάδα του με 10 ποδοσφαιριστές. Η Γαλανόλευκη ανέβασε ρυθμό στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, δημιούργησε προϋποθέσεις για γκολ, έφτασε πολύ κοντά στην ισοφάριση, όταν το δυνατό σου του Χρήστου Ζαφίρη σταμάτησε στη βάση του δοκαριού. Θετική στιγμή το τεμπούτο του Αλέξανδρου Κιζηρίδη με το εθνόσημο. Σε δηλώσεις του τώρα, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, ο ομοσπονδιακός προπονητής Ιβάν Γιοβάνοβιτς αναφέρει και στους λόγους που οδήγησαν στην ήττα.
1: Στο πρώτο ημίχρονο και από την αρχή του παιχνιδιού, ουσιαστικά αυτό που θέλαμε να κάνουμε δεν μπορούσαμε να κάνουμε. Πολύ νωρίς και χωρίς κάποιο ιδιαίτερο λόγο γυρνούσαμε στο χαμηλό μπλοκ, low block. Δώσαμε πλήρεστατα το γήπεδο στον αντίπαλο να μπορεί να κυκλοφορήσει την μπάλα, να ψάχνει τις στιγμές. Και από μια θέση που βρισκόμασταν σε όλη τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου ήταν πάρα πολύ δύσκολο να είμαστε ενεργητικοί, να μπορούμε να επιτεθούμε, να μπορούμε να είμαστε πιο κοντά στον αντίπαλο. Τρέχαμε χωρίς λόγο να καλύψουμε τους χώρους και ουσιαστικά όταν είχαμε την μπάλα δεν είχαμε καμία λύση ή καμία ιδέα για να μπορούμε πώς μπορούμε να αναπτύξουμε το παιχνίδι το δικό μας.
0: Πλέον το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στρέφει το ενδιαφέρον του στις υποχρεώσεις για τη League A του Nations League, όπου θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Σερβία στις 24 Σεπτεμβρίου και τη Γερμανία τρεις ημέρες αργότερα. Στο μπάσκετ τώρα το βλέμμα είναι στραμμένο στον τρίτο τελικό της σειράς απέναντι στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό για την Basket League. Με τον Κώστας Λούκα από πλευράς Παναθηναϊκού να συμμετέχει κανονικά σε μέρος της χθεσινής προπόνησης και η παρουσία του σημερινό παιχνίδι, αύριο πρωί δική μας ώρα, θα αποφασιστεί λίγο πριν από το Τζάμπολ, καθώς το ιατρικό επιτελείο παρακολουθεί στενά την κατάστασή του. Στον Ολυμπιακό, η προετοιμασία για τον τρίτο τελικό συνεχίζεται με τον Τάιλερ Ντόρσι να παραμένει εκτός κανονικού προγράμματος λόγω τενοντίτιδας. Ο διεθνής γκάρτ ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα και η συμμετοχή του εξακολουθεί να θεωρείται εξαιρετικά δύσκολη, καθώς δεν έχει αγωνιστεί στους δύο πρώτους τελικούς της σειράς. Θυμίζουμε πως οι δύο ομάδες έχουν από μία νίκη και ο Ολυμπιακός έχει το πλεονέκτημα έδρας. Αγωνίζεται λοιπόν αύριο το πρωί στο ΣΕΦ. Παράλληλα, η ΚΑΕ Ολυμπιακός κατέθεσε επίσημη καταγγελία στη Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας στον Αθλητισμό, ζητώντας την επιβολή ποινής μιας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών στον Παναθηναϊκό, καθώς και η πολιτεία απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Το θέμα αναμένεται να απασχολήσει τις αρμόδιες αρχές τις επόμενες ημέρες. Στην αντισφαίριση τώρα, Αλεξάνδρ Σβέρεφ ήταν ο μεγάλος νικητής του Ρολάν Γκαρός, επικρατώντας τον τελικό του Ιταλού Φλάβιο Κομπόλη με 3-2 σετ 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 και 6-1. Ο Γερμανός τενίστας χρειάστηκε πάνω από 4 ώρες αγώνα για να φτάσει στη μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας του και παρέλασε ο πρώτο του Grand Slam. Στο μπάσκετ και πάλι, απρόβλεπτη εξέλιξη είχε ο πρώτος ημιτελικός του Ισραηλινού πρωταθλήματος ανάμεσα στη Χάπολ Τελαβίβ του Δημήτρη Τούδη και τη Χάπολ Ιερουσαλήμ. Η αναμέτρηση διεξαγόταν κανονικά μέχρι τα μέσα της τετάρτης περίοδου, όταν οι αρχές έδωσαν εντολή για άμεση εκένωση του γηπέδου εξαιτίας πυραυλικής επίθεσης από το Ιράν. Τη στιγμή της διακοπής, οι Χάπελ Τελαβίβ προηγούνταν με 77-67. Οι φύλαθλοι αποχώρησαν οργανωμένα από τις εξέδρες, ενώ παίκτες, προπονητές και μέλη των δύο ομάδων μεταφέρθηκαν σε προστατευμένο χώρο του γηπέδου, που λειτουργήσε ως καταφύγιο. Στη συνέχεια, η ομάδα της Ιερουσαλήμ φαίνεται να αρνήθηκε να επιστρέψει στο παρκέ για την ολοκλήρωση του αγώνα, με αποτέλεσμα η νίκη να κατοχυρωθεί στην Χάπουελ του Δημήτρη Ιτούδη, με το σκορ που υπήρχε τη στιγμή της διακοπής. Στο ποδόσφαιρο και πάλι, οι στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν στη φιλική αναμέτρηση της Δανίας με την Ουκρανία, όταν ο Κριστιαν Έριξεν κατέρευσε

0: αγωνιστικό χώρο ο 34χρονος μέσος αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία, έπεσε στο στήθος του και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα έπεσε στο χορτάρι, με αποτέλεσμα ο αγώνας να διακοπεί οριστικά. Οι ιατρικές ομάδες επενέβησαν άμεσα και έπειτα από λίγα λεπτά ο διεθνής Δανός ανέκτησε και πάλι τις αισθήσεις του. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με φορείο εκτός αγωνιστικού χώρου και διακομίστηκε στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις. Το περιστατικό επανέφερε στη μνήμη όσα είχαν συμβεί στο γύρο του 2021, όταν ο Ερίξεν είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή στον αγώνα με την Φιλανδία. Έκτοτε αγωνίζεται έχοντας επιτεύσιμο απεινιδωτή, ο οποίος του επιτρέπει να ελέγχει το πρόβλημα των καρδιακών αρρυθμιών που αντιμετωπίζει. Ολοκληρώνουμε με ποδόσφαιρο και τα πολιτιακά πρωταθλήματα της χώρας. Ξεκινώντας από τη Βικτόρια, όπου για την 16η αγωνιστική είχαμε Ελλάς Μελβούρνη Σαλτόνα Μάτζικ 2-3, Παγκύπριος Χιουμ Σίτι 1-5, Όκλι Κάνονς Σεν Άλμπανς 2-2 και Νταντενοξίτη Μέγας Αλέξανδρος 4-1. Στη βαθμολογία, η Όκλι Κάνονς είναι πρώτη με 34 βαθμούς, ο Μέγας Αλέξανδρος 4ος με 30, η Ελλάς Μελβούρνης 7η με 22 και ο Παγκύπριος 12ος με 16 βαθμούς. Στη Νέα Νότια Ουαλία την 18η αγωνιστική, η Σίδνεϊ Ολύμπικ απέσπασε ισοπαλία 1-1 με τη Σέντζο Σίτι και παραμένει ουραγός έχοντας τώρα όμως 11 βαθμούς. Στο Κουίνσλαντ για την 14η αγωνιστική, η Ολύμπικ FC ιτήθηκε εκτός έδρας από την Gold Coast Knights με 5-2 και είναι 8ος στον πίνακα με 17 βαθμούς. Και τέλος η Νότια Αυστραλία για την 13η αγωνιστική, η Γλάσσα Αδελαϊδας επικράτησε εκτός έδρας της ομάδας νέων της Adelaide United με 3-1 και είναι πλέον 9η με 16 βαθμούς. Και με αυτά ολοκληρώνουμε την αθλητική μας Δευτέρα για σήμερα. Και συνέχεια έχει ένα ακόμη θέμα. Ο καθηγητής αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων και επιχειρηματικότητας στο Αυστραλιανό Καθολικό Πανεπιστήμιο Australian Catholic University, Λεωνίδας Καραγκούνης, μίλησε στο πρόγραμμά μας για το νέο φαινόμενο λήψης πεπτιδίων. Περισσότερα ακούμε στη συνομιλία που είχε με τον Αλέξανδρο Λογοθέτη.
1: Πολλοί κόσμοι μιλάει για τα πεπτίδια, αλλά πριν ξεκινήσουμε για τα ακριβώς τι είναι τα πεπτίδια, ας πούμε από πού έρχονται τα πιο πολλά πεπτίδια, ειδικά όταν μιλάμε για πεπτίδια διατροφής. Τα πιο πολλά πεπτίδια στο διατροφικό τομέα προέρχονται από το κολαγόνο. Και το κολαγόνο είναι η πιο άφθονη πρωτεΐνη στο ανθρώπινο σώμα. Αποτελεί βασικό δομικό συστατικό του δέρματος, των οστών, τενόντων, μέσα στους σύνδεσμους και των χόντρων μέσα στο σώμα. Τώρα βέβαια, επειδή παίζει ρόλο σε όλες αυτές τις διαφορετικούς ιστούς, ο κόσμος προσπαθεί όπου και όπου να προβάλλει τα πεπτίδια. Τώρα, δεν υπάρχουν ερευνητικά αποτελέσματα και μελέτες που δείχνουν ότι όλα τα πεπτίδια δουλεύουν. Αλλά αυτό που πιστεύω πρέπει να αφοσιωθούμε λίγο είναι στο κολαγόνο, το οποίο είναι πάρα πολύ προφανές αυτές τις μέρες μέσα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στα Instagram και όλα αυτά. Οπότε, όταν μιλάμε για τα πεπτίδια, χρειαζόμαστε κολαγόνο. Και στην πιο απλή τους μορφή, τα πεπτίδια είναι μικρές αλυσίδες αμινοξέων που προέρχονται από το κολαγόνο. Αυτά αποτελούν τους θεμελιώδεις δομικούς λίθους της πρωτεΐνης. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι όταν καταναλώνεις το κολαγόνο, δεν μπορεί να απορροφηθεί επειδή είναι πάρα πολύ μεγάλη πρωτεΐνη, ένα μεγάλο μόριο. Ως αποτέλεσμα, πρέπει να διασπαστεί και χρησιμοποιούμε κάποια ένζυμα, τα οποία θα πούμε είναι σαν βιολογικά ψαλίδια, τα οποία διασπάνε το κολαγόνο και σαν αποτέλεσμα έχουμε τα πεπτίδια. Παράγουμε αυτά τα πεπτίδια. Εξεργαζόμενο κολαγόνο που αποτελεί τα πεπτίδια αυτά.
2: Επομένως, δεν ξέρουμε, λέτε, οι παρενέργειές τους, η ακριβής δράση τους, αν ωφελούν, δεν ωφελούν. Άρα, γιατί σας λέω ότι αυτή τη στιγμή παρουσιάζονται και πάρα πολύ και όσον αφορά στα θέματα αρθρετικών, ως μια εναλλακτική λύση θεραπευτική. Άρα, δεν πρέπει να προσέχουμε. Τι πρέπει να κάνουμε ως προς αυτό?
1: Ακριβώς. Το πρώτο που πρέπει να πούμε είναι βέβαια ότι το κολαγόνο δεν είναι φάρμακο. Έτσι. Δεν θα σταματήσει τη γύρανση. Αυτό που ξέρουμε όμως είναι ότι επειδή μέσα στις αρθρώσεις, ο αρθρικός χόντρος, ας πούμε, αποτελείται σε μεγάλο βαθμό από κολαγόνο και συγκεκριμένα του τύπου 2. Τώρα, αυτό παρέχει αντοχή και συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία των ανθρώσεων. Οπότε όταν γερνάμε, όταν έχουμε κάποιους τραυματισμούς,
2: χάνουμε.
1: Δημιουργεί πρόβλημα. Ακριβώς.
2: Χάνουμε το κολαγόνο αυτό. Ναι.
1: Ακριβώς. Ναι. Αλλά,
2: και αρχίζουμε να ακούμε κάτι κρακρακρού όταν σηκωνόμαστε από μια καρέκλα, στα γόνατα κλπ. Ναι.
1: Ακριβώς. Οπότε όταν καταναλώνουμε τα πεπτίδια αυτά του κολαγόνου μαζί με βιταμίνη C, γιατί είναι υποχρεωτική η κατανάλωση και της βιταμίνης C, γιατί βοηθά να φτιαχτεί αυτός ο ιστός, ας πούμε, μέσα στους χόντρους, μέσα στους συνδέσμους. Και ξέρουμε ότι μπορεί να

0: έχουν δείξει κλινικές μελέτες ότι μπορεί να μειώσει τον πόνο στις αρθρώσεις, βελτιώνεται η λειτουργικότητα και η κινητικότητα του συνδέσμου, μπορεί να υποστηρίξει το μεταβολισμό του χόνδρου, οπότε να αναπληρώνεται λίγο πιο εύκολα και μπορεί να βοηθήσει ορισμένα άτομα με ήπια ως μέτρια συμπτώματα οστεοαρθρίτιδας. Mm. Αλλά βέβαια όλα αυτά δεν ισχύουν για τον καθένα. Ναι. Ας πούμε, εξαρτάται τι έχεις στη δίαιτά σου, τι ηλικία είσαι, όλα αυτά. Αλλά όσο αφορά τις αρθρώσεις, οι έρευνες, οι μελέτες που έχουν βγει, οι κλινικές μελέτες, έχουν δείξει πολύ ωραία αποτελέσματα.
1: Ναι. Βέβαια, όλα αυτά πρέπει πάντα να λέμε, φυσικά, κατόπιν κιόλας συζήτησης με τον προσωπικό του γιατρό, καθένας, έτσι, και κατόπιν ιατρικών συμβουλών, οι οποίες είναι απαραίτητες, γιατί δεν παίζουμε με οποιαδήποτε σκευάσματα τα οποία βάζουμε στο κορμί μας μέσα.
0: Έτσι, ακριβώς, Αλέξανδρε, βέβαια. Και πρέπει να συνδυάζεται πάντα με σωστή διατροφή, άσκηση, και είναι πάντα η συνολική υγιεινές συνήθειες που κοιτάμε και μαζί με συζήτηση με γιατρούς πάντα.
1: Τι άλλο τέλος έχουμε να πούμε για τα πεπτίδια?
0: Είναι οργανικές ουσίες, είναι φυσικές ουσίες. Το μόνο που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι άμα είμαστε χορτοφάγοι, vegetarian όπως λέμε, αυτές οι ουσίες προέρχονται από ζωικές πρωτεΐνες, αλλά από ζωικές πηγές. Δηλαδή, ναι, μπορείς να έχεις βοηδές πηγές, έρχεται από το δέρμα ή από τα οστά των βοηδών, παρομοίως χείριες πηγές. Πρόσφατα έχουν βγάλει κολαγόνο από θαλάσσιες πηγές, από το δέρμα και τα λέπια των ψαριών. Mm-hmm. Και τα πουλερικά. Δεν υπάρχει, και θα το δουν πολλοί καταναλωτές, πολλές φορές γράφουν ότι αυτά τα κολαγόνα ή αυτά τα πεπτίδια κολαγόνου είναι από μη ζωικές πηγές. Αυτό δεν ισχύει. Mm-hmm. Δεν ισχύει καθόλου. Πάντα το κολαγόνο έρχεται από ζωική πηγή.
2: Ακούσαμε τον καθηγητή αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων και επιχειρηματικότητα στο Αυστραλιανό Καθολικό Πανεπιστήμιο, Λεωνίδα Καραγκούνη, ο οποίος συνομίλησε με τον Αλέξανδρο Λογοθέτη για το νέο φαινόμενο λήψης πεπτιδίων. Για να ακούσουμε ακόμη μία και τη Γαρμπή, θα την ακούσουμε στο τραγούδι «Εσένα μόνο», σε μουσική του Δημήτρη Κοντόπουλου και σε στίχους του Νίκου Γρίτση.

0: Και την καρπή εσένα μόνο σε μουσική του Δημήτρη Κοντόπουλου και σε στίχους του Νίκου Γρίτση. Για όσους μπήκαν στην παρέα μας τώρα, να θυμίσουμε ότι και την καρπή έχει σήμερα γενέθλια, γίνεται 65 ετών. Ώρα για τίτλους ειδήσεων, μαζί μας είναι και πάλι Αναστασία Αράλη. Αναστασία, σε ακούμε.
1: Σε ευχαριστώ, Στέργο. Συνελήφθη στην Αχαΐα διεθνώς καταζητούμενος για ανθρωποκτονία στην Αυστραλία το 1999. Οι Ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν έρχονται έπειτα από πυραυλικές επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ. Σεισμός μεγέθους 7,8 ρίχτερ έπληξε τις Φιλιππίνες και προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 4 ανθρώπων. Και πάνω από 900 Αυστραλοί τιμήθηκαν στη λίστα τιμών γενεθλίων Βασιλέως 2026, Στέργο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ για όλη την ενημέρωση σήμερα, Αναστασία. Είναι ώρα για μηνύματα. Επιστρέφουμε και πάλι μαζί σε πολύ λίγο με ένα θέμα για τα ελληνικά κρασιά που ευδοκιμούν στην Αυστραλία.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: Κάντε το sbs.com.au/Greek, το διαδικτυακό σας σπίτι. Βρείτε τα τελευταία νέα, θέματα επικαιρότητας και ψυχαγωγίας στο sbs.com.au/Greek. Σας αρέσει να ακούτε το SBS ελληνικά? Συνεχίστε τη συζήτηση στη σελίδα μας στο Facebook. Κάντε μας like και μοιραστείτε τις σκέψεις σας. SBS ελληνικά στο Facebook.
0: Είστε πάντα συντονισμένοι στη ραδιοφωνία SBS και στο ελληνικό πρόγραμμα. Στην παρουσίαση και επιμέλεια είναι σήμερα ο Στέργος Καστελωρίου. Συνεχίζουμε τώρα με ένα ακόμη θέμα. Από τις ηλιόλουστες πλάγιες της Ελλάδας μέχρι τους αμπελώνες της Αυστραλίας, το ελληνικό κρασί ταξίδεψε μαζί με τους ανθρώπους που κουβάλεσαν στις αποσκευές του μνήμες, γεύσεις και παράδοση. Μέσα από κάθε φιάλη κρασιού περνούν ιστορίες μετανάστευσης, δημιουργίας και βαθιά σύνδεσης με τις ελληνικές ρίζες. Περισσότερα ακόμη στο θέμα που επιμελήθηκε ο Μανώλης Μαυρομάτης.
4: Τα τελευταία χρόνια, Έλληνες συνοπαραγωγοί και οικογένειες ελληνικής καταγωγής στην Αυστραλία κατάφεραν κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Να καλλιεργήσουν, με επιτυχία μάλιστα, ελληνικές ποικιλίες σταφυλιών, όπως το ασύρτικο, το ξινόμαυρο, το αγιοργήτικο και τη μαλαγουζιά, προσαρμόζοντάς τα στο αυστραλιανό υπέδαφος, χωρίς όμως να χαθεί η αυθεντική τους ταυτότητα. Πρόκειται για μια προσπάθεια που συνδυάζει γνώση, επιμονή και βαθιά αγάπη για την ελληνική ινική παράδοση. Μέσα από αυτή τη γόνιμη συνάντηση των δύο κόσμων γεννιούνται κρασιά που φέρουν αρώματα μεν Ελλάδας, χαρακτήρα όμως Αυστραλίας. Μια ζωντανή απόδειξη ότι η πολιτιστική κληρονομιά μπορεί όχι μόνο να διατηρηθεί, αλλά και να ανθίσει χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την πατρίδα μας. Σήμερα θα γνωρίσουμε ανθρώπους που τόλμησαν να επενδύσουν στο ελληνικό αμπέλι στην Αυστραλιανή γη και θα ανακαλύψουμε τις ιστορίες, τις προκλήσεις και τις επιτυχίες πίσω από κάθε μπουκάλι. Πρώτος μας καλεσμένος, συνεπιβάτης θα έλεγα, στο ταξίδι αυτό είναι ο Γιάννης Κουτούζης από το Riverland της Νότιας Αυστραλίας. Γιάννη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, γεια σας. Χάρηκα πολύ.
4: Μιλάμε σήμερα για το ελληνικό κρασί, το κρασί από τις ποικιλίες της Ελλάδας ή της Κύπρου, οι οποίες εσείς επιχειρήσατε και

0: μεταφέρατε στην Αυστραλία.
1: Ναι, σωστά. Έχουμε φέρει τις ποικιλίες από την Κύπρο. Very excited για τις ποικιλίες, για τις ελληνικές και τις ποικιλίες από την Κύπρο. Και είναι κάτι που έχω κάνει dream about for many years και το έχω κάνει τώρα ένα project και είμαι πολύ excited.
0: Ξέρουμε ότι στην Αυστραλία είχε έρθει το ασύρτικο, το ξινόμαυρο, αγιοργήτικο, μαλαγκουζιά. Τώρα όμως ακούμε και για νέες ποικιλίες. Γιάννη, πες μας πώς ξεκίνησε αυτό το ταξίδι με τα κρασιά στην Αυστραλία. Με ποια κρασιά ασχοληθήκατε?
1: Εμείς έχουμε από την Κύπρο έχουμε το ξινιστέρι.
0: Ξινιστέρι,
1: ναι. Που είναι ένα λευκό κρασί και το μαραθεύτικο. Που δεν χρειάζεται κιόλας και δεν χρειάζεται και νερό. Και αυτό είναι ένα project που I'm working towards για να καλλιτεργούμε τα farms, τις φάρμες χωρίς water. And είμαστε sustainable. For the future of farming. Τα άλλες ποικιλίες που έχουμε τώρα βάλει νέα είναι το ξινομαύρο, το αργιοργήτικο και το αρσίτικο από τη Σαντορίνη. Και δεν έχουμε αρχίσει να φτιάξουμε κρασί ακόμα, είναι ακόμα πολύ μικρά και νέα αμπέλια. Και συνήθως σε κάνα δύο χρόνια θα έχουμε κρασί to be able to produce and sell to the public.
0: Το κλίμα της Αυστραλίας με το κλίμα της Μεσογείου, της Ελλάδας, της Κύπρου, βοηθάει?
1: Βοηθάει πάρα πολύ και especially στο Riverland, South Australia που είμαστε, είναι κλίμα σαν το Mediterranean, σαν την Ελλάδα, που είναι στιγνό κλίμα, που δεν βρέχει πάρα πολύ, είναι χικοφόβραση και δεν κάνει effect τα κλίματα. Και γι' αυτό έχουμε προσπαθήσει για να κάνουμε grow αυτά τα varieties, επειδή μοιάζει πάρα πολύ με το κλίμα της Νεμαίας, Ελλάδα. Έχουμε πολύ ζέστης, το καλοκαίρι κάνει πολύ ζέστη και αυτά τα κλίματα, αυτά τα αμπέλια χρειάζονται αυτό το ζέστη και αυτό το χώμα που έχουμε, το sandy soil και το limestone που είναι very similar με την Ελλάδα.
0: Πόσα χρόνια ξεκινήσατε πριν έχετε τα πρώτα αποτελέσματα? Πόσα χρόνια θέλει μια τέτοια προσπάθεια για να δείξει ότι ευοδώνει?
1: Χρειάζεται κάνα τρία χρόνια, τέσσερα χρόνια να κάνεις test, να κάνεις trial. Χρειάζεται κάνα τρία χρόνια να το αμπέλι να γίνει mature, να πάρεις το σταφύλι που χρειάζεται, το good quality σταφύλι. So, είναι 3 με 5 χρόνια before you know ότι θα είναι κάτι που it's going to be. Work really well.
0: Υπήρχαν μάλλον προκλήσεις στην πορεία αυτή.
1: You know, taking a risk and doing something different, να κάνεις κάτι διαφορετικό, γιατί είμαστε τώρα farmers για 52 χρόνια και έχουμε συνηθίσει να κάνουμε grow το Shiraz, το Cabernet Sauvignon, αυτά τα συνηθισμένα εδώ στην Αυστραλία. Και σε μένα ήταν ένα ρίσκο που λέω, εντάξει, κάτι άλλο θέλω να κάνω, something different. You know, my parents and γονείς μου λένε, you know, what are you doing, is it going to work for the farm, for the family business.
0: Είπες 52 χρόνια αμπελουργή. Πρόδωσες λίγο την ηλικία σου. Να σε ρωτήσω, είσαι γεννημένος στην Αυστραλία ή έχεις έρθει από την Ελλάδα ή την Κύπρο?
1: Έχω γεννηθεί εγώ στην Αυστραλία. Έχω δύο αδέρφια και μία αδερφή, είμαστε 4. Οι γονείς μου ήρθαν πριν παραπάνω από 50 χρόνια στην Αυστραλία, από την Πελοπόννησο. Και γεννηθήκαμε όλοι εδώ. Είμαστε Αυστραλοί Έλληνες.
0: Αυστραλοί Έλληνες. Πολύ ωραία. Να πω κάτι το οποίο πολλοίς κόσμος ξεχνάει ή μάλλον δεν σκέφτεται όταν πίνει κρασιά τα οποία έχουν γίνει εδώ στην Αυστραλία. Τα κρασιά που γίνονται στην Αυστραλία δεν είναι μόνο επιχειρηματική επιτυχία, γιατί πάντα υπάρχει ένα ρίσκο επιχειρηματικό όπως είπες. Είναι όμως μία πράξη διατήρησης της μνήμης και του πολιτισμού μας. Μέσα δηλαδή από κάθε μπουκάλι κρασί βγαίνουν ιστορίες από τη μετανάστευση, από τη δημιουργία και τη βαθιά σύνδεση με τις ελληνικές ρίζες. Συμφωνείς?
1: Σίγουρα. Είναι κάτι μέσα σου που είναι μόνο για το business. Είναι και κάτι μέσα για την κουλτούρα, για την Ελλάδα, για την Κύπρο, για τους Έλληνες. Για να κάνουμε continue the culture, όχι μόνο για το story, αλλά για το future of the children και το future και το μέλλον για τα παιδιά, για να καταλάβουν από πού ήρθανε, τις ρίζες από πού ήρθανε. Και κάθε μπουκάλι να λέει μια ιστορία. Και μου αρέσει πάρα πολύ όταν έρχεται ένα στο farm και του πάω για ένα tour στα κλίματα και μπορώ να του πω μια ιστορία από πού ήρθε αυτό το αργιοργήτικο, το ξινόμαυρο, το μαραθεύτικο. Και είναι τόσο ωραία να μπορείς να πεις μια ιστορία behind a vine, and not only that, it kind of connect with myself being Greek, my family, the Riverland region as well. Γιατί έχουν έρθει πάρα πολλοί Έλληνες στο Riverland για να δουλέψουν και ακόμα μένουν στο Riverland. Και είναι κάτι σημαντικό. It's really emotional. It's a real connection to the soil, to the family, to

0: we have some funding to be able to bring some other varieties in from Cyprus.
1: It's very nice to hear that people who are not Greek by descent, they are feeling equally Greek like the Greeks, and we're promoting this 15,000 kilometers away from our homeland.
0: Thank you for your interest.
1: Θα κλείσουμε με τον τελευταίο μας συνεπιβάτη, έναν άλλο ινοπαραγωγό από τον Παρούσα Βάλε αυτή τη φορά, τον Πολ Γεωργιάδη. Ή Αποστόλη Γεωργιάδη, καλύτερα.
2: Πολ, γιατί γεννήθηκα με Πολ και ξέρεις, όταν μου πω στην Ελλάδα της Αποστόλης, Πολ.
1: Γεννήθηκε στην Αυστραλία ή στην Ελλάδα?
2: Στην Αυστραλία.
1: Ο μπαμπάς σου όμως, από ό,τι καταλαβαίνω, και η μαμά σου ήταν από την Ελλάδα.
2: Και δύο από την Ελλάδα, ναι. Ήταν στο 54 ο πατέρας μου και η μάνα μου το 56. Ο πατέρας μου ήταν από χωριό, λέγεται Μουμένισσα, Πόντιος, και η μάνα μου από τη Σκουτίνα.
1: Βόρεια Ελλάδα λοιπόν, και αυτό μάλιστα μας δίνει και μια καλή ιδέα, γιατί ασχολήθηκες με το ξινόμαυρο, το οποίο κατεξοχή έχει η μητέρα, γεννήθηκε δηλαδή στη Γουμένισσα.
2: Ναι, γι' αυτό ήταν το ξινόμαυρο ήταν κάτι που ήταν πολύ κοντά για μένα, γιατί ξέρεις και ο πατέρας μου όλο του μιλούσε και το βράδυ, θα μιλήσω λίγο σφαστά, αλλά το βράδυ το ξινόμαυρο δείχνει πολύ. Γιατί έχει aromatics από Pinot Noir, το Nebbiolo. Γι' αυτό με άρεσε και είπα να το κάνουμε, δοκιμάσουμε στην Αυστραλία. Και δεν έχουν πολλές ποικιλίες Ελλάδος εδώ στην Αυστραλία ακόμα, όμως τώρα it started to get very popular, όπως το λένε.
1: Όταν λες it started getting very popular, καταλάβουμε ότι πουλιέται ευρέως στην αγορά της Αυστραλίας το κρασί, το ξινόμαυρο.
2: Το ξινόμαυρο πουλιέται στην Αυστραλία, ναι. Έχει πουλούς από την Ελλάδα που στέλνουν εδώ το ξινόμαυρο και πουλιέται εδώ καλά στα εστιατόρια.
1: Οι ποικιλίες οι δικές μας ανταγωνίζονται την ελληνική ποιότητα.
2: Αρχινάμε να έχουμε σχεδόν, όχι την ίδια γεύση, but similar taste. Όμως δεν κάνουμε compete με την Ελλάδα. Νομίζω όταν έχουμε εδώ το ξενόβρο και η Ελλάδα έχει το ξενόβρο, του δίνει πιο πολύ popularity. So πιο πολύ το γνωρίζουν το ξενόμαυρο και πιο πολύ ύστερα το αγοράζουν.
1: Εκτός από το ξενόμαυρο, έχεις ασχοληθεί και με το ξενιστέρι.
2: Το ξενιστέρι το άρχισε ο Άλεξ Πόπα, το έφερε, έκανε his PhD program as part of his thesis. Ήθελε να βρει σταφύλι που it could handle the drought. Ξέρεις που, γιατί έρχομαι και πολλά χρόνια εδώ που είναι ξέρα.
1: Ξηρασία.
2: Και ήθελε να φέρει ένα σταφύλι εδώ που, ξέρεις, it can handle the conditions που λέμε. Γιατί και στο Μπαρόσα έχουμε βροχή, όμως κάποιες μερικές χρονιές δεν έχει τόσο βροχή. Και χρειάζεται ένα και άσπρο σταφύλι, όχι μόνο κόκκινα, γιατί το Μπαρόσα είναι renowned πιο πολύ για κόκκινα σταφύλια, όχι άσπρα. Το συνιστέρι όχι μόνο δεν χρειάζεται τόσο νερό, όμως είναι σταφύλι που και να έχει ζέστη και να έχει κρύο, είναι πολύ γύρω σταφύλι. Δεν χαλνάει. Δεν πιάνει πολλές αρρώστιες και είναι πολύ εύκολο σταφύλι να το φυλέψουμε εδώ στην Αυστραλία.
1: Αντέχει δηλαδή καλύτερα. Να σε ρωτήσω, τα κρασιά τα δικά σας, πώς μπορεί κανείς να τα βρει στην αγορά?
2: Πιο πολύ εμάς είμαστε σε εστιατόρια, online, σε εστιατόρια, άμα πας σε εστιατόριο σημερικά στο Sydney, Melbourne, Adelaide, αλλά πιο πολύ online ή το seller door sales. So online εκεί είναι, μπορείς να τα βρεις, άμα κανένας θέλει να δοκιμάσει, και στο seller door sales που έχουμε εκεί στη φάρμα στο Barossa Valley.
1: Το καλύτερο βέβαια είναι να έρθει κάποιος στη φάρμα και να τα δοκιμάσει από κοντά, να γνωριστείτε κιόλας. Γιατί πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρον να βλέπουμε ελληνικής καταγωγής αμπελουργούς εδώ στην Αυστραλία που να ασχολούνται με ποικιλίες, να προωθούν τις ελληνικές ποικιλίες και μάλιστα για ιδιαίτερα κρασιά. Γιατί το ξινόμαυρο είναι ένα πολύ ιδιαίτερο κρασί, πολύ δυνατό. Το ξινιστέρι το ίδιο. Ναι. Και από ό,τι μαθαίνω, ασχολείσαι και με ρομπόλα, την Κεφαλονιά.
2: Ναι, με τη ρομπόλα. Το ρομπόλα δεν το. Το σταφύλι δεν το έφερα εδώ στην Αυστραλία, το φτιάχνουμε εκεί στην Κεφαλονιά. Είδα τα μέρη της Κεφαλονιάς και είναι 700 μέτρα above the sea και δεν τα ποτίζουν καθόλου. Ήταν δύσκολο να φέρω εδώ τη ρομπόλα και να την πιτέψω εδώ στο Barossa Valley. So, είπα καλύτερα παρά να τα φέρω εδώ, θα τα φτιάχνουμε τα κρασιά εκεί και θα τα κάνουμε το joint venture που το λέμε με το Gentilini και το Palmyra Estates.
1: Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το ταξίδι μας στους αμπελώνες της Αυστραλιανής γης. Εκεί δηλαδή που οι ελληνικές ποικιλίες σταφυλιών βρήκαν ένα νέο σπίτι και απέδειξαν πως η παράδοση μπορεί να ταξιδεύει, μπορεί να εξελίσσεται και μπορεί να ανθίζει μακριά από τον τόπο που γεννήθηκε. Οι προσπάθειες των Ελλήνων εινοπαραγωγών της Αυστραλίας δεν είναι μόνο μια επιχειρηματική επιτυχία, είναι μια πράξη διατήρησης της μνήμης και του πολιτισμού. Να θυμάστε ότι μέσα από κάθε φιάλη κρασιού περνούν ιστορίες μετανάστευσης, δημιουργίας και βαθιάς σύνδεσης με τις ρίζες μας. Το ελληνικό αμπέλι συνεχίζει να δίνει καρπούς ακόμα και στην άλλη άκρη του κόσμου,

0: χτίζοντας γέφυρες ανάμεσα σε δύο πατρίδες και φέροντας γεύσεις και αρώματα Ελλάδας σε νέες γενιές και νέους ουρανίσκους.
1: Ακούσαμε θέμα που επιμελήθηκε ο Μανώλης Μαυρομάτης για τις ελληνικές ποικιλίες κρασιών που ευδοκιμούν πλέον και στην Αυστραλία. Μηνύματα και επιστρέφουμε.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
6: Ακούστε σημαντικές ιστορίες σε οποιαδήποτε κινητή συσκευή δωρεάν. Επισκεφτείτε το sbs.com.au/Greek ή κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App τώρα. Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App σήμερα και αρχίστε να ακούτε όλα τα αγαπημένα σας προγράμματα. Αποκτήστε την τώρα δωρεάν από το App Store ή το Google Play.
1: Ραδιοφωνία SBS ελληνικό πρόγραμμα. Καθώς η Αυστραλία γιόρτασε την ημέρα του Eddie Mambo, η οικογένειά του μοιράστηκε συγκινητικές αναμνήσεις για την κληρονομιά του. Μιλώντας στη Σύνοδο Κορυφής του Αυστραλιανού Ινστιτούτου Μελετών για τους Αβορίγινες και τους νησιώτες του στενού Τόρες στο Gold Coast, η Γκέιλ και η Καλύμπ Μάμπο καλούν τους Αυστραλούς να συνεχίσουν τον αγώνα για αλήθεια, δικαιοσύνη και αναγνώριση. Περισσότερο ακούμε στο θέμα που επιμελήθηκε ο Χρήστος Καλέμης.

0: Στη Σύνοδο Κορυφής του Αυστραλιανού Ινστιτούτου Μελετών για τους Αβορίγινες και τους νησιώτες του στενού Τόρες στο Queensland, ο άνθρωπος που άλλαξε την Αυστραλία τιμήθηκε με μουσική, χορό και μια γιορτή του πολιτισμού. Την ημέρα του Μάμπο, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν μαζί με την οικογένεια του Eddie Mambo στο συνεδριακό κέντρο του Gold Coast για να γιορτάσουν τη ζωή και την κληρονομιά του. Μιλώντας στη Σύνοδο Κορυφής, η κόρη του Eddie Mambo, Gail, αποτείει φόρο τιμής στη δέσμευση και τη δύναμη του πατέρα της.
1: That was my dad who did that deadly thing. It took him 15 years, but he did it. He was someone who was hungry for knowledge. He worked at James Cook University. During his lunch times, he went to the library and found every book they had on the Torres Straits or anything on history of the Torres Straits.
0: Ο εγγονός του Eddie Mambo, Caleb, δήλωσε στο NITV ότι είναι μια σημαντική μέρα περισυλλογής.
2: It's a day where I remember what both my grandparents were fighting for, and I guess the journey that they went through of struggle into stepping into power and then changing the fabric of the nation.
0: Η μέρα Μάμπο τιμά την ιστορική απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου του 1992, η οποία ανέτρεψε τη νομική πλασματική έννοια της Terra Nullius και αναγνώρισε τα δικαιώματα γηγενούς ιδιοκτησίας των Αβορυγίνων και των κατοίκων των νησιών του Στενού Τόρες. Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου αναγνώρισε τον παραδοσιακό δεσμό των αυτόχθονων Αυστραλών με τη γη και άνοιξε τον δρόμο για τα δικαιώματα γηγενούς ιδιοκτησίας. Σε συνέντευξή του στο NITV, ο δικηγόρος Τζος Κρίμερ εξηγεί τη σημασία της απόφασης.
3: Before Eddie Mambo, we were considered in law barbarians and savages who couldn't have rights and interest in land. That was what, and that's what the judgment talks about, the Mambo judgment. And so, you know, his actions overcome that. For 100, almost 200 years, we lived in that existence, and he was able to identify and you know, a precedent saying that, you know, we are people, we exist, we have rights and interests, and we need to be recognized.
0: Το πάθος του Eddie Mambo για το λαό του ζει μέσα από την οικογένειά του. Ο Caleb δήλωσε στο NITV

0: Η εκπαίδευση βρίσκεται στο επίκεντρο της δικής του προσπάθειας για αλλαγή.
1: For Indigenous people, this is the foundation of our culture, the intergenerational knowledge sharing and keepers of stories. So for myself, there's a huge push, just like my grandfather, in education in terms of both cultural and a Western education.
0: Αναφέρει επίσης ότι επιθυμεί να τιμηθεί ο παππούς του με την καθιέρωση εθνικής αργίας.
1: To bring a light to it. And shine a light on the significance of the day because it changed the fabric of the nation. So why wouldn't you acknowledge that?
0: Έχουν περάσει πάνω από 3 δεκαετίες από την ιστορική απόβαση Μάμπο, η οποία εξακολουθεί να αναγνωρίζεται σε ολόκληρη την Αυστραλία. Ωστόσο, η Γκέιλ Μάμπο τονίζει ότι ο αγώνας που ξεκίνησε ο πατέρας της δεν έχει τελειώσει.
2: So we as Indigenous people know unfinished business has to come to a head. And through speaking the truth, that shall happen.
0: Ο Josh Creamer επισημαίνει ότι η Αυστραλία έχει ακόμα πολύ δρόμο για να διανύσει όσο αφορά τα δικαιώματα των Αβορυγίνων και των κατοίκων των νησιών του Στενού Τόρες.
3: You want to be able to go to the court and say our rights have been infringed or our rights should be XYZ. And in Australia, we've got very little in the way of rights. We've got recognition of native title, land rights, and then probably to be free from racial discrimination. That's all we have as First Peoples. And I think, you know, we deserve, like other First Peoples around the world, we deserve much more.
4: Ακούσαμε θέμα του Michael Rennie και Angelica Waite που επιμιλήθηκε το πρόγραμμά μας ο Χρήστος Καλέμης. Κλείνουμε μουσικά. Κλείνουμε μουσικά με Κέτι Γαρμπή, μη με συγκρίνεις, στίχη μουσική Κώστας Τουρνάς, η Κέτι Γαρμπή έχει σήμερα γενέθλια. Λέμε και τα δύο μας από τώρα, τα λέμε και πάλι αύριο το απόμενο 4 ακριβώς, να είστε όλες και όλοι εκεί. Στην παρουσίαση ήταν σήμερα ο Στέλιος Καστελωρίου, στην επιμέλεια της επικαιρότητας ήταν, μάλλον στην επικαιρότητα ήταν η Αναστασία Αράλη και όλοι συναδελφοί με διάφορα θέματα. Τα λέμε και πάλι αύριο το απόγευμα, να είστε όλες και όλοι καλά. Κέτι Γαρμπή, μη με συγκρίνεις.